0: Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ.
1: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 11.300 ευρώ.
1: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
1: Λοιπόν, άκου. Στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Μην το ξεχάσεις. Παρασκευή 4 με 5. Κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.300 ευρώ. WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κινδύνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
3: Μήνες τώρα προσπαθώ να τις μάθω τις διαφορές μεταξύ EuroLeague, Mundial και Super League.
4: Δεν καταλαβαίνω την αιμονή του και ο Μπαρτζόκας λιγότερο φωνάζει.
5: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3. Oh,

0: death metal πριν τα μεσάνυχτα. Τα αφάνατα ριφ, η αδάμαστη ενέργεια, η απόλυτη ταύτιση. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη στις 11 με τον Χάκο Περβανίδη.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ.
1: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 11.300 ευρώ.
1: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
1: Λοιπόν, άκου. Στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Μην το ξεχάσεις. Παρασκευή 4 με 5. Κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.300 ευρώ. WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α 210-9215-776.
3: Ένας λεβέντης δεν θα βρεθεί να τη φορτωθεί. Στα χέρια θα του τυπάω στην εκκλησία.
4: Ας τον ενημερώσει κάποιος ότι το χιούμορ του δεν είναι το δυνατό του σημείο. Τον θέλουμε όλες για το κορμί του.
5: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: World Tour. Μπολόνια, Las Vegas, Λονδίνο, Παρίσι, Βουκουρέστι.
1: Ωραία, μάγκα, φοβάμαι σου μετάλλικα.
2: Είναι νούμερο ένα αγαπημένο μου μπάντα ever.
3: Έλα, αποκλείεται. Δεν υπάρχει αυτό που λέτε.
1: Πλάκα μου καλής.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour. It's Red, it rocks. Red 96,3.

αφεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ.
1: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 11.300 ευρώ.
1: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
1: Λοιπόν, άκου. Στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Μην το ξεχάσεις. Παρασκευή 4 με 5. Κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.300 ευρώ. WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α 210-9215-776.
3: Μήνες τώρα προσπαθώ να τις μάθω τις διαφορές μεταξύ EuroLeague, Mundial και Super League.
4: Δεν καταλαβαίνω την αιμονή του και ο Μπαρτζόκας λιγότερο φωνάζει.
5: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red World Tour. Βερολίνο, Στοκχόλμη, Παρίσι, Ρώμη, Λος Άντζελες, Αγγλία.
1: Δεν ξέρω τι να πω, είμαι η πρώτη φορά που κερδίζω σε κάτι.
2: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Το ήλπιζα, αλλά δεν το περίμενα.
3: Παιδιά, έχω σοκαριστικό.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.

0: Ήρθε η ώρα να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χαβραντ.
1: Το μικρόφωνο του Ρέντ έχει βγει έξω και ρωτάει ξεκάθαρα: οι άντρες ή οι γυναίκες είναι πιο πρικοθύρες?
0: Όπα.
1: Έχουμε αποτελέσματα και να το ξεκινήσουμε πιο light. Αν και είχε ξεκινήσει η πρίκα να αναφέρεται στους άντρες, καθότι παλιότερα παντρευόντουσαν μόνο αν η νύφη είχε πρίκα.
0: Ακριβώς.
1: Έχουμε λόγω της εισοδηματικής, ας το πούμε, ανισορροπίας, κυρίως στην αγορά εργασίας, ότι εφόσον λοιπόν εμείς οι γυναίκες παίρνουμε λιγότερα, γιατί να μην κοιτάξουμε να έχουμε έναν άντρα ο οποίος βγάζει περισσότερα. Έτσι λοιπόν υπάρχει κάτι το οποίο υπάρχει και μια λογική σε αυτό.
0: Μάλιστα, έχουμε βγει με το κιάλι και ψάχνουμε τον πλούσιο γαμπρό.
1: Είναι και αυτό, αλλά όχι με το κιάλι, δίνουμε μια ελαφρά σημασία.
0: Μάλιστα.
1: Η έρευνα λοιπόν που έγινε σε ένα πολύ διάσημο dating app βρήκε ότι πολλοί άντρες πιστεύουν ότι οι γυναίκες δίνουν προτεραιότητα κυρίως στον οικονομικό πλούτο, ενώ μετά ακριβώς έρχεται η εμφάνιση. Ενώ οι γυναίκες πιστεύουν το ανάποδο, ότι κοιτάνε πρώτα οι άντρες στην εμφάνιση. Ωστόσο, το αποτέλεσμα είναι ότι και οι δύο το κοιτάνε φυσικά, γιατί όπως έχουν γίνει οι σχέσεις και οι απαιτήσεις, πρέπει να μπαίνουν κανονικά δύο μισθοί για να υπάρχει μέλλον στο ζευγάρι.
0: Λοιπόν, άσε τώρα τις έρευνες από προσωπική εμπειρία. Λέγε, τον ψάχνουμε τον πλούσιο γαμπρό, τον θέλουμε?
1: Κοίταξε, δεν θα λέγαμε όχι σε κάποιον που θα μας δώσει μισή άνεση, αλλά δεν είναι και το μοναδικό ζητούμενο. Δηλαδή, δεν μπορώ τώρα να έχω έναν πλούσιο και να ξύνει τη μύρη του και να είναι όπως να είναι.
0: Φραγκοκλησιάς 8, είμαστε κάθε πρωί 6 με 10 στο Red Morning Show. Οι γαμπροί μπορείτε να προσέλθετε.
2: Red Morning Show. Η νούμερο 1.
1: Πρωινή εκπομπή.
2: Red 96,3.

0: έχει νέα από κάποιον ξεναγό?
1: Λοιπόν, έχουμε έναν άντρα ο οποίος παρίστανε τον ξεναγό σε μουσείο, αλλά εν τέλει φυσικά και δεν ήταν. Απλά το έκανε για να μπαγαποντέψει, πώς να το πούμε, ήταν μια δουλειά των ονείρων του που τελικά δεν τα κατάφερε και λέει: δεν πειράζει, με το έτσι θέλω. Εγώ θα σκάω και θα ξεναγώ ανθρώπους.
0: Στο μεταξύ, η δουλειά του ξεναγού είναι πάρα πολύ δύσκολη. Καταρχήν, respect στους ξεναγούς που ξέρουν 5, 6, 7, 17 γλώσσες.
1: Ο ίδιος βέβαια έβγαζε τις ιστορίες από το μυαλό του και αυτό έχει το ενδιαφέρον. Γενικά πάντως οι δουλειές θέλουν φαντασία και αν δεν τα καταφέρνεις, ορίστε ένα αισιόδοξο μήνυμα. Δηλαδή, τι θες να γίνεις, Γιώργο, και δεν τα έχεις καταφέρει, ποδοσφαιριστής καλή ώρα. Ναι. Θα σκάσεις η 11η εξτράηση και θα λέτε, παιδιά, εγώ δικό σας είμαι, δεν με αναγνωρίζετε.
0: Με αυτή την κοιλιά, άμα παριστάνω για τον ποδοσφαιριστή και με πιστέψει μισός άνθρωπος, τι να πω, χαλάλι, ρε.
1: Υπάρχουν ελπίδες.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ.
3: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 11.300 ευρώ.
3: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
3: Λοιπόν, άκου. Στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Μην το ξεχάσεις. Παρασκευή 4 με 5. Κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.300 ευρώ. WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Red Morning Show.
6: Με την Κατερίνα.
0: Και τον Γιώργο.
7: Red 96,3.

0: Έχουμε μια εταιρεία που αναλαμβάνει την εξαφάνισή μας.
1: Λοιπόν, στην Ιαπωνία, με το περισσότερο που μπορείς να δώσεις ένα 1,5 χιλιάρικο, μπορείς να βρεις μια εταιρεία η οποία μπορεί να σε εξαφανίσει από προσώπου γης.
0: Γιατί να με εξαφανίσει?
1: Λοιπόν, υπάρχουν. Ας πούμε, μπορεί να χρωστάς πάρα πολλά πράγματα, πάρα πολλά χρήματα στην εφορία.
0: Σωστό.
1: Ή μπορεί να έχεις κάποιους τσακωμούς με τα σόκια της νύφης και να λες, παιδιά, εγώ δεν βρίσκω λύση μεταξύ μας, οπότε γεια σας.
0: Είναι αυτό που θέλω να ανοίξει η γη, να με καταπιεί, το καταφέρνει μια εταιρεία.
1: Κανονικότητα αναλαμβάνει το επόμενο σου σπίτι, αναλαμβάνει να σου βρει και τα υπόλοιπα που χρειάζεται, δηλαδή τι να πούμε, σχολείο για τα παιδιά, το επόμενο σου γυμναστήριο που έχει κοντά ψηλικατζίδικο στο νέο σου σπίτι. Όλα αυτά έχει σε ένα μικρό βιβλίο το οποίο ξέρεις πώς να κινηθείς και κυριολεκτικά να εξαφανιστείς όπως το λες, να ανοίξει γη και να σε καταπιεί. Ενώ στην Ιαπωνία, εάν η οικογένειά σου δεν κάνει επίσημη καταγγελία για να σπεύσουν οι αρχές και να λύσουν το μυστήριο, δεν ασχολείται κανείς μαζί σου. Είναι εύκολο να εξαφανιστείς, λένε.
0: Πάρα πολύ ωραία ιδέα. Παίρνω 500.000 σε δάνειο.
1: Ναι, ναι, ναι. Έτσι
0: τα
1: μισό.
0: Τα ξεκοκαλίζω. Πάω στην εταιρεία, δίνω 1.500 ευρώ, μου αλλάζει όνομα, μου αλλάζει διεύθυνση, μου αλλάζει όλη μου τη ζωή. Τελειώσαμε.
1: Τα πάντα και φίλο, αν θέλει.
0: Πολύ ωραία ιδέα, πολύ ωραία επιχειρηματική ιδέα για την Ελλάδα, θα έλεγα.
1: Να τα. Red Morning Show. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. Red 96,3.

0: Ήρθε η ώρα των εξομολογήσεων. Είναι το νέο μας ένθετο. Τι είναι ουσιαστικά εξομολόγηση των ακροατών που μεταφέρεται στον αέρα?
1: Είναι μια γυναίκα εδώ που μας στέλνει, μια φίλη μας ακροάτρια. Θα πούμε το όνομά της. Είναι έτσι κι αλλιώς οι εξομολογήσεις είναι ανώνυμες. Έτσι μπορείτε να στέλνετε ό,τι θέλετε. Με απόλυτη χεμήθεια. Είναι μια γυναίκα χωρισμένη με ένα παιδί 10 ετών και μας λέει: απλά θέλω να εξομολογηθώ. Κουράστηκα να είμαι μόνη μου και να μην βρίσκω κανέναν σωστό σύντροφο. Κανέναν στα μέτρα μου. Απελπίστηκα. Αλήθεια, απελπίστηκα. Κοίταξε εδώ τι θα κάνουμε, Γιώργο. Πες μου, σε παρακαλώ, μια ιδέα.
0: Τι θέλουμε? Θέλουμε ένα γαμπρό. Εδώ ψάχνουμε για την Κατερίνα χρόνια και χρόνια ένα γαμπρό.
1: Χρόνια και ζαμάνια, θα λέγαμε.
0: Ζαμάνια.
1: Είναι τελικά ή δεν είναι τροχοπέδι το παιδί σε μια γυναίκα, α πούμε?
0: Όχι, ρε παιδί μου, όχι. Τα παιδάκια μια χαρά είναι. Χαρά θα δει ο άνθρωπο. Θα βρει και γυναίκα, έτοιμο παιδάκι, τέλο.
1: Βρε, εξυγχρονιστείτε, βρε. Έχετε μια γυναίκα με ένα κοντζάμ παιδί, να μην χαλάσετε και το σώμα σα. Να μην λέει θέλω παιδιά, βρε, με λίγο ανοιχτό μυαλό.
2: Συγχαρητήρια στη Μαρία που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
3: Πήρα και ένα καινούριο αυτοκίνητο που είναι μια πολύ μεγάλη βοήθεια. Και να κάνουμε κι άλλα όνειρα πραγματικότητα.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ.
4: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 11.300 ευρώ.
4: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
5: Η κόρη μου ετοιμάζει ένα ταξίδι στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
4: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
6: Το νου σου, την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 11.300 ευρώ.
4: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1,36€ με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: Red Morning Show.

0: Καλημέρα, Τρίτη πρωί. Είσαι στον Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος και έλα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Στο κόκκινο και σήμερα η χώρα, με τη θερμοκρασία να ξεπερνά τους 40 βαθμούς σε αρκετές περιοχές. Από σήμερα τέλος τα ηλεκτρικά πατίνια για τους κάτω των 17. Κάθε φορά που το Ιράν σκοτώνει έναν Αμερικανό, θα πληρώνει διπλά και τριπλά τα λόγια Τραμπ. Αποθέωση για τους Ισπανούς διεθνείς στην επιστροφή τους στη Μαδρίτη. Ηλιοφάνεια και 39 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show, Κατερίνα και Γιώργος. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 11.300 ευρώ.
1: It's red, it rocks. Red 96,3.

0: Καλημέρα σας, καλώς ορίσατε, καλώς ήρθατε στο Red Morning Show. Είναι Τρίτη, 21 Ιουλίου 2026. Είναι η Κατερίνα Κόρδα και ο Γιώργος Βράτσος στο Red Morning Show μέχρι τις 10. Καλημέρα, Κατερίνα.
1: Καλημέρα σε όλους. Καλή Τρίτη με ζεστασιά εξωτερική αλλά και εσωτερική, μην ξεχνιόμαστε.
0: Ένα 48ωρο είναι, παιδιά, θα περάσει. Δηλαδή, Τρίτη και Τετάρτη. Από την Πέμπτη, από συμπίεση, το υποσχέθηκαν όλοι οι μετεωρολόγοι.
1: Βάζουμε τα air conditioning στο full και τι να κάνουμε, καλή διάθεση.
0: Πάμε παρέα μέχρι τις 10 με ωραίες μουσικές. Με memories, κίνηση, ζώδια, εξομολογήσεις, ερωτικό-σεξουαλικό ρεπορτάζ. Έχει το μενού και όλα τα θέματα της επικαιρότητας που έχει καλύψει, Κατερίνα. Μέχρι τις 10 περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber 6980-963-963, είτε γραπτά είτε ηχητικά. Πού βρίσκεστε, πώς ξεκινάει η Τρίτη σας και τι σκοπούς έχετε με τη ζέστη.
1: Έχουμε και τα social media μας, redfm96.3, και μην ξεχνάς, μας ακούς και online στο redfm.gr.
0: Red Hot Chili Peppers στο Red 96,3. Ερχόμαστε αμέσως με την ατζέντα της ημέρας. Καλό πρωινό!

0: Serenade, Red 96,3, τρίτη πρωί. Καλημέρα, καλό ξεκίνημα σε όλους. Υπομονή με τη ζέστη. Είναι η Κατερίνα και ο Γιώργος μέχρι τις 10 στο Red Morning Show. Κατερίνα μου, να ρίξουμε μια ματιά στην ατζέντα της ημέρας.
1: Πες μου ακριβώς τι γίνεται.
0: Δεν γιορτάζει κάποιος σήμερα. Είναι η 202η μέρα του έτους. Ανατολή του ηλίου 6 και 17, Δύση 9 παρατέταρτο. Είχα μια κουβέντα εδώ το πρωί με τους συναδέλφους ότι μικραίνει η μέρα αισθητά.
1: Ναι, μικραίνει η μέρα. Παιδιά, ό,τι προλάβουμε να κάνουμε τώρα αυτούς τους μήνες.
0: Εθνική εορτή στο Βέλγιο για την ανάρρηση στο θρόνο το 1831 του Λεοπόλδου του Πρώτου.
1: Τα κατάλαβα όλα, παιδί μου.
0: Η μέρα της φυλετικής αρμονίας στη Σιγκαπούρη, η μέρα της απελευθέρωσης στο Γκουάμ, η μέρα του παιδιού σε Κούβα, Παναμά και Βενεζουέλα.
1: Ωραίο.
0: Και άκου τώρα, εθνική ημέρα σκουπιδοφάγου, junk food στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σκουπιδοφάγο λέμε ένα μηχάνημα που μπαίνει στον νεροχύτη.
1: Ένα μοτεράκι τύπου.
0: Ναι, έμπαινε παλιά πριν γεννηθείς, ας πούμε. Ήταν πολύ της μόδας στα σπίτια. Που του πέταγε τις τροφές μέσα και τις πολτοποιούσε και τις πέταγε κατευθείαν στα σκουπίδια.
1: Κοίταξε, αυτό δεν το έχω δει τώρα να κυκλοφορεί.
0: Δεν κυκλοφορεί. Είναι old school.
1: Είναι old school.
0: Φαντάζομαι ότι εννοούν του σκουπιδοφάγου αυτού που τρώει από το πρωί μέχρι το βράδυ βλακίες.
1: Αυτό είναι η υποεξήγηση, γιατί λίγο εδώ μας έχει μπερδέψει η κατάσταση.
0: Κάθε μέρα τέτοια ώρα ρίχνουμε μία κλεφτή ματιά στα memories της Κατερίνα σε παρελθοντικά post που έχουν ενδιαφέρον.
1: Είχα ανεβάσει ένα story πριν από 3 χρόνια, όπου είχα, ας πούμε, μια ευκαιρία εργασίας. Με προσεγγίζουν μέσω Facebook και μου λένε, ξέρεις, έχουμε έναν τρόπο να αυξήσεις το εισόδημά σου. Μη μου λέτε τέτοια. Με το που μου λένε τέτοια, εγώ αρχίζω και παίρνω κάτι, παίρνω στροφές.
0: Εσύ κατευθείαν, μόλις ακούσεις παραπάνω εισόδημα, φεύγεις.
1: Δεν το συζητώ, ψαρώνω κατευθείαν. Και ποιος άλλωστε, όχι. Το θέμα ήταν ότι ήθελαν σπικάς, δηλαδή κάποιον να δώσει μια φωνή.
0: Πολύ ωραία.
1: Σε παράνομες ιστορίες, δηλαδή.
0: Ροζ ταινίες.
1: Σε ροζ ταινίες και μάλιστα του εξωτερικού. Και λέω, παιδιά, μη σας το στερήσω, κρατήστε το. Αν και τα λεφτά ήταν πολύ ελκυστικά, αλλά λέω, φαντάσου.
0: Δεν το κάναμε.
1: Όχι βέβαια. Τι να αρχίσω να κάνω, αχ, βουχα, αχ.
0: Χάθηκε μια καριέρα. Τέλος πάντων, πάμε στην επόμενη. Ακούστε τι μας περιμένει στο χρηματοκιβώτιο αυτή την Παρασκευή που ο μήνας έχει. 24, το ποσό είναι στις 11.300 ευρώ. Διεκδικήστε το. Ακούστε λεπτομέρειες. Ερχόμαστε αμέσως με την κίνηση και τον καιρό.
2: Συγχαρητήρια στη Μαρία που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
3: Πήρα και ένα καινούριο αυτοκίνητο, που είναι μια πολύ μεγάλη βοήθεια. Και να κάνουμε

0: κι άλλα όνειρα πραγματικότητα.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 11.300 ευρώ.
2: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Η κόρη μου ετοιμάζει να ταξιδέψει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
4: Το νου σου, την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 11.300 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με FBA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
6: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
5: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
6: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
7: Vodafone εκπτώσεις και έφυγε.

0: Sport αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr. Red Morning Show.

0: Scorpions, You and I, Red and Index 3. Καλημέρα, τρίτη πρωί, Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος, μέχρι τις 10 στον Red and Index 3. Να δούμε, Κατερίνα μου, λίγο την κίνηση και τον καιρό.
1: Πες μου αν έχουμε καιρό. Άμα αν έχουμε κίνηση, τι καιρό
0: έχουμε. Φέρνει τα λάχανα, καιρό στα παραπούλια. Λοιπόν, κίνηση δεν έχουμε, γιατί η χτεσινή ημέρα, το βράδυ της Δευτέρας, ήταν ουσιαστικά το πρώτο βράδυ μακριά από το Μουντιάλ. Το πρώτο επίσημο βράδυ που δεν είχαμε ποδόσφαιρο. Οπότε βγήκαμε όλοι, ναι, να το διασκεδάσουμε.
1: Λογικό, λογικό. Παρόλο που είχε διχαστεί αρκετά η κατάσταση μεταξύ Ισπανίας και Αργεντινής, εντάξει.
0: Λοιπόν, κίνηση δεν έχει, ξενυχτήσαμε, θα βγούμε όλοι στον Κηφισό κατά τις 8.30-9, θα γίνει πάλι χαμός.
1: Χαμός θα γίνει κανονικά.
0: Σήμερα είναι Τρίτη και ο καιρός θα είναι ηλιόλουστος στην Αττική, θα έχουμε νοτιάδες στα 3 μποφόρ, η θερμοκρασία στους 39, έχει ζέστη. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε ένα τριήμερο με πολύ ζέστη.
1: Με 39 βαθμούς είναι δύσκολη κατάσταση.
0: Αύριο Τετάρτη θα είναι ακόμα πιο ζεστή μέρα, θα είναι όμως και η τελευταία του συγκεκριμένου καύσωνα, θα αγγίξουμε τους 42 και την Πέμπτη πέφτουμε στους 35.
1: Βάλτε χέρι και πλάτη στους ηλικιωμένους να μην βγουν έξω, να τους κάνετε κανένα ψώνιο, να τους κάνετε κανένα φαγητό, επίσης, και αφήστε τους μέσα.
0: Επίσης, τίποτα δεν χρειάζεται να τους κάνεις. Ας μείνουν 48 ώρες μέσα στο air condition ή μέσα στον ανεμιστήρα ή γενικότερα μέσα στο σπίτι.
1: Θέλουνε μόρα μια βοήθεια κι αυτή.
0: Τέλος πάντων. Εντάξει. Να προσέχετε τις μεγάλες ηλικίες, να προσέχετε και τον εαυτό σας. Είναι ένα 48ωρο. Τρίτη και Τετάρτη. Από Πέμπτη θα είμαστε όλοι. Η Πέμπτη είναι και το μικρό Σάββατο που λέει η Κατερίνα. Θα γίνει χαμός. Ερχόμαστε σε λίγο με τις ζωδιακές προβλέψεις της Τρίτης. Προς το παρόν, Class στον Red 96,3. Καλημέρα.

0: Κοντά στις 8 παρα 25, Red 96,3, αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red, είναι το Red Morning Show της 3ης, της 21ης μέρας του Ιουλίου.
1: Ακριβώς.
0: Η οποία δεν μπορεί να ξεκινήσει χωρίς τις ζωδιακές προβλέψεις που έχει ετοιμάσει η Κατερίνα.
1: Ο κριός σήμερα, η ενέργειά του είναι αυξημένη, κλείνει εκκρεμότητες, ενώ ο Ταύρος πρέπει να δώσει και λίγο χώρο στις προσωπικές του ανάγκες. Οι δίδυμοι, οι επαφές και οι μετακινήσεις ευνοούνται, ό,τι πρέπει δηλαδή για αυτούς που έχουν και την άδειά τους, ενώ η καρκίνη μας, τα οικονομικά χρειάζονται μία προσοχή, αλλά έρχεται και μία θετική εξέλιξη.
0: Πάμε στο καλό.
1: Το καλό το ζώδιο είναι οι Λέοντες, που είναι και το καλοκαίρι σας αυτό. Η αυτοπεποίθησή σου ξεχωρίζει και κερδίζει τις εντυπώσεις. Γιώργο,
0: στις εντυπώσεις έχουμε μείνει, Κατερίνα, δεν κερδίζουμε τίποτα άλλο.
1: Εάν γνώριζες έναν καλοκαιρινό έρωτα, ναι, θεωρείς ότι θα μπορούσε να προχωρήσει και το χειμώνα?
0: Γιατί, ποια είναι η διαφορά δηλαδή ενός καλοκαιρινού έρωτα
1: μπορεί
0: με ένα χειμωνιάτικο?
1: Μπορεί να ζει σε μια άλλη. Να ζήσουμε στην Πρέβεζο, να δει κάπου, ξέρω εγώ, πιο μακριά.
0: Ωραία, πάμε στους Παρθένους τώρα.
1: Ο Παρθένος, το σε αφήνω να σκεφτείς και να μου το απαντήσεις,
0: ναι,
1: αύριο.
0: Ναι.
1: Ο Παρθένος κάνει ένα βήμα πίσω πριν πάρει σημαντικές αποφάσεις. Ζυγέ, οι φίλοι και οι συνεργάτες μπορούν να σε στηρίξουν ουσιαστικά. Σημαντικό αυτό. Σκορπιέ, οι επαγγελματικές σου προσπάθειες αναγνωρίζονται. Επιτέλους, θα πούμε, ενώ ο Τοξότης, η διάθεσή σου για αλλαγές μεγαλώνει. Μια ιδέα ανοίγει δρόμους. Οι Εγώκεροι τακτοποιούν οικονομικές και οικογενειακές υποθέσεις. Ενώ ο Υδροχός, οι σχέσεις βρίσκονται στο επίκεντρο. Θέλουν όλα ειλικρινή διάλογο. Οι ηχθείς μας στο τέλος έχουν την καθημερινότητά τους που γίνεται πιο απαιτητική. Κοίταξε τι τους βρήκε μέσα του καλοκαιριού. Αλλά με σωστή οργάνωση προλαβαίνει τα πάντα και ένα ευχάριστο νέο σε ανεβάζει. Καλά τα νέα, είσαι όλος.
0: Να υπάρχει καύσωνα στα νέα, είναι καλά για όλα τα ζώδια. Θα τα προσέξετε λίγο και θα βγει η μέρα, θα βγει και η Τρίτη, θα βγει και η Τετάρτη. Μια χαρά θα πάμε.
1: Ακριβώς μια χαρά. Κοίταξε, εμείς είμαστε πάντα στη θετική μεριά των πραγμάτων. Αν πέφτουμε έξω, ας μας στείλουν μηνυματάκια.
0: Hotel California στο Red 96,3. Ερχόμαστε σε λίγο με τα νέα του χρηματοκιβωτίου. Το ποσό έχει ανέβει στις 11.300 ευρώ. Καλό πρωινό, καλό ξεκίνημα σε όλους.

0: Red Morning Show.
1: Will you send me an angel?
0: Red Morning Show.
2: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's Red. It rocks.

0: Hate Myself for Loving You, Red Index 6,3 κοντά στις 8 παρατέταρτο. Red Morning Show, τρίτη πρωί, τελείωσε το Μουντιάλ, ήρθε ο καύσωνας. Ρε, σι, τι λες και ήταν συντονισμένο όλο αυτό, να βγαίνουμε τα βράδια να πάρουμε μια ανάσα δροσιάς. Ήμασταν κλεισμένοι 1,5 μήνα μέσα, Κατερίνα μου, είδαμε μπάλα, τώρα το ρίξαμε έξω.
1: Τι ακριβώς έγινε την μεγάλη μέρα των τελικών που δεν είχατε delivery εκεί? Θέλω να σας δω, ήθελα να δω την απογοήτευση στα μούτρα σας.
0: Δεν είμαι πολύ σίγουρος τελικά ότι δούλεψε αυτή η στάση εργασίας στον τελικό.
1: Εντάξει, θα δούλεψε στα delivery σίγουρα, τουλάχιστον στις πλατφόρμες. Τώρα ιδιωτικά δεν ξέρω τι έγινε.
0: Είχαμε τα κορίτσια, εσάς δηλαδή, να μαγειρεύετε λιχουδιές να βλέπουμε εμείς στο Μέση.
1: Μακάρι, γιατί όχι.
0: Χρηματοκιβώτιο. Αυτή την Παρασκευή ανοίγει ξανά στις 4 το απόγευμα για να δώσει 11.300 ευρώ. Διεκδικήστε τα μέσω SMS Win στο 19.600. Κόστος ανά SMS, τελικό κόστος 1 ευρώ και 36 λεπτά. Κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Πρέπει να είσαι άνω των 18 για να συμμετάσχεις. Η όρη του διαγωνισμού στο frontstage.gr και στο redfm.gr. Κερδίζεις τώρα αμέσως μετά από ένα κύμα καύσωνα. Το πρώτο κερδίζεις 11.300. Τι κάνεις? Φεύγεις κατευθείαν να πάει να πάρεις ανάσες.
1: Παίρνεις ανάσες και έχεις και το air condition όσο θες εσύ, όσο χαμηλά θες εσύ. Τώρα με αυτό το πόσο κάνεις ό,τι γουστάρεις.
0: Την Παρασκευή λοιπόν η κλήρωση στις 4 το απόγευμα, η Μέρη θα κάνει το τηλεφώνημα. Διεκδίκησε 11.300 ευρώ μέσω SMS Win στο 19.600. Crazy Town στο Red 96,3. Καλημέρα.

0: Πλησιάζουμε στις 8, Red Morning Show, τρίτη πρωί, ο μήνας έχει 21, είναι η Κατερίνα Κόρδα και ο Γιώργος Βράτσος μέχρι τις 10, να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Θυμάστε την καμπάνια του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας με το αγαπημένο τυχερό αστέρι? Αυτές τις ημέρες επιστρέφει για να μας θυμίσει την πιο παλιά ανθρώπινη ιστορία ενέργειας, εκείνη της αγάπης και της στήριξης των ανθρώπων που βρίσκονται πάντα πίσω από τα φώτα. Και η ιστορία ξεκινά ένα καλοκαιρινό βράδυ με έναν παππού και τη μικρή εκτεγονή να κοιτούν τα αστέρια, θυμίζοντάς μας πως οι δικοί μας άνθρωποι, όπως ακριβώς έτσι και το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, βρίσκονται σταθερά δίπλα μας εδώ και 168 χρόνια. Δείτε την καμπάνια στα social media της εταιρείας.
0: Αναρωτιέστε πού να πάτε για παιχνίδι και διασκέδαση? Μη σκέφτεστε το μακριά. Το Regency Casino Montparnasse είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Σε λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της Αθήνας είστε ήδη εκεί που παίζετε το παιχνίδι. Regency Casino Montparnasse. Τόσο κοντά, τόσο συναρπαστικά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Σε 30 δευτερόλεπτα έχουμε ειδήσεις από την Ελλάδα, τον κόσμο και ερχόμαστε για να συνεχίσουμε το Red Morning Show, να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα 21 Ιουλίου και να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χάβραντ.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ.
3: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 11.300 ευρώ.
3: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
3: Λοιπόν, άκου. Στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
5: Μην το ξεχάσεις. Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.300 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: 10, 9, 8, 7, 7. Zikr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zikr 7GT στο Zikr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zikr. Time for change.
7: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
8: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
9: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
8: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
10: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
11: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
10: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
12: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
13: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
0: Καλημέρα, τρίτη πρωί. Είσαι στον Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος και έλα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Στο κόκκινο και σήμερα η χώρα με τη θερμοκρασία να ξεπερνά τους 40 βαθμούς σε αρκετές περιοχές. Από σήμερα τέλος τα ηλεκτρικά πατίνια για τους κάτω των 17. Κάθε φορά που το Ιράν σκοτώνει έναν Αμερικανό θα πληρώνει διπλά και τριπλά τα λόγια Τραμπ. Αποθέωση για τους Ισπανούς διεθνείς στην επιστροφή τους στη Μαδρίτη. Ηλιοφάνεια και 39 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show, Κατερίνα και Γιώργος. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 11.300 ευρώ.
14: It's Red, it's Red, it rocks.
15: Red 96,3.

0: Deep Purple, λίγο μετά τις 8. Καλημέρα σε όλους. Red Morning Show, Red 96,3. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Μέχρι τις 10, όπως κάθε πρωί έχουμε ξεκινήσει από τις 6, από τα ξημέρωτα. Πάμε, Κατερίνα μου, να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα 21 Ιουλίου.
1: Φύγαμε.
0: 1904 ολοκληρώνεται ο υπερσιβηρικός σιδηρόδρομος, ο οποίος ξεκινά από τη Μόσχα και φτάνει μέχρι το Βλαδιβοστόκ στον Ειρηνικό ωκεανό. Είσαι κάνει κανένα ταξίδι με τον υπερσιβηρικό?
1: Όχι, αλλά θα ήταν ένα όνειρο ζωής. Αλλά θέλει και το χρόνο του. Θέλει νομίζω 9 μέρες.
0: Θέλει χρόνο, θέλει χρήμα.
1: Και
0: τρέχα,
1: χρήμα βέβαια. Ναι. Μας λείπουν και τα δύο.
0: 1965, μεγάλη διαδήλωση στο κέντρο της Αθήνας κατά της κυβέρνησης των αποστατών, αντιμετωπίζεται από την αστυνομία με δακρυγόνα και γκλόμπς. 2007, η αγγλική έκδοση του Harry Potter κυκλοφορεί σε όλο τον κόσμο. Είμαι σίγουρος ότι έχεις διαβάσει και έχεις δει πολύ Harry Potter. Είναι της γενιάς σου.
1: Είμαι φαν του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών και δεν ήμουν φαν του Harry Potter. Κάτι δεν μου είχε κολλήσει το γούστο μου.
0: Κάτι δεν μας έκατσε. Γεννήσεις σαν σήμερα, 1951, Ρόμπιν Ουίλιαμς, Αμερικανός ηθοποιός. Έφυγε σαν σήμερα το 1928 ο Κώστας Καριωτάκης, Έλληνας ποιητής.
1: Ω, τι ωραίος. Ήταν λίγο στεναχωρημένος βέβαια, αλλά ωραίος.
0: Μετάλλικα στον Red 96,3. Ερχόμαστε σε λίγο, γιατί φτάνει η στιγμή που θα ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χαβραντ.

0: Red Morning Show. Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's Red. It rocks.

0: Survivor, Eye of the Tiger, 96,3. Κοντά στις 8 και 4, τρίτη πρωί, Κατερίνα και Γιώργος μέχρι τις 10. Ήρθε η ώρα να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χαβράντ.
1: 112 ημέρες είναι αρκετές να καταλάβεις αν η γυναίκα που βγαίνεις, Γιώργο, και όλοι μας οι φίλοι που μας ακούνε, αν αυτή η γυναίκα είναι η γυναίκα που θα παντρευτείς.
0: 112, τόση ακρίβεια, ούτε 110, ούτε 3 μήνες, ούτε κάτι, γενικόλογο.
1: Κυκλοφορεί και είναι viral αυτές τις ημέρες. Λένε ότι οι άντρες χρειάζονται ακριβώς 112 ημέρες για να αποφασίσουν αν αυτή η γυναίκα είναι στα αγγλικά wife material, στα ελληνικά η γυναίκα της ζωής μας, βεβαίως. Και ναι, ούτε 110, ούτε 115. Γιατί μάλλον έτσι το ζυγό είναι κάτι το οποίο, το ζυγό, αφού θα είστε δύο μαζί, ζυγό θα είναι.
0: Ο αριθμός δεν είναι τυχαίος. 112 είναι ο αριθμός έκτακτης ανάγκης.
1: Είναι έκτακτη ανάγκη. Όταν χτυπάει η καρδιά, υπάρχει μεγαλύτερη έκτακτη ανάγκη από αυτή.
0: Ναι, είναι έκτακτη ανάγκη. Τέλος πάντων, βλέπω και κάτι τύπους που κάθονται με ένα κορίτσι 2, 3, 13 χρόνια και κάποια στιγμή λένε να παντρευτούμε. Τι να παντρευτείς στα 10 χρόνια?
1: Όχι.
0: Δεν έχει κανένα νόημα.
1: Όχι.
0: Η Κατερίνα και ο επιστήμονας ήταν σαφείς. 112 ημέρες.
1: Ούτε ώρα παραπάνω.
0: Ακούστε τι μας περιμένει στο χρηματοκιβώτιο την Παρασκευή. Ερχόμαστε σε λίγο με την κίνηση και τον καιρό.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ.
3: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 11.300 ευρώ.
3: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
3: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Μην το ξεχάσεις, Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.300 ευρώ. WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ

0: να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
2: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
1: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
2: Γιατί στο Regency Casino Mall Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
1: Κατάλαβα! Στην Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
0: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Φεύγουμε!
4: Τα πήρες όλα, ε!
5: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
4: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
5: Αφού στη Vodafone έχει εκπτός.

0: Ford αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
2: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
3: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
4: Δεξιά.
3: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
4: Εγώ, δεξιά.
3: Γιατί εσύ,
4: αριστερά.
3: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
4: Δεξιά.
3: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
2: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical, η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
6: Red Morning Show. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
7: Red 96,3.

0: The Sound of Silence, 8 και 25, Red 96,3. Τρίτη πρωί, η τρίτη δεν είναι αγαπημένη μέρα, και ειδικά αν έχει καύσω να είναι δράμα, αλλά παρέα την περνάμε ωραία μέχρι τις 10.
1: Δροσερά εδώ.
0: Δροσερά στο Red Morning Show με την Κατερίνα Κόρδα και τον Γιώργο Βράτσο. Να δούμε λίγο την κίνηση και τον καιρό.
1: Φύγαμε να δούμε την κίνηση αρχικά.
0: Τσιμπάει η κίνηση σιγά σιγά στο Κηφισό και στα δύο ρεύματα. Ακόμα είναι διαχειρίσιμη η κατάσταση. Τι λέξεις χρησιμοποιώ, ρε.
1: Πρέπει να καταργηθεί. Καλύτερα να τον άφηναν ποτάμι τον Κηφισό, να περνούσες με γόνδολα, να έτσι και εποχιακά έτσι ωραία.
0: Θα ήταν πολύ καλύτερα.
1: Πολύ καλύτερα.
0: Αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα επίσης στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στην Κατεχάκη, στο ρεύμα από Ηλιούπολη, σε Πανεπιστημίου και στα δύο. Εκεί στο κέντρο έχουμε λίγο σουσού. Και στην κάθοδο της Μεσογείου, στο ύψος του Χολαργού. Προς το παρόν, okay, οριακά τα πράγματα. Ο καιρός θα είναι καλός σήμερα. Στην Αττική θα έχουμε 39 βαθμούς Κελσίου. Διαχειρίσιμη και αυτή η θερμοκρασία. Αύριο είναι η πιο δύσκολη μέρα αυτού του τριήμερου καύσωνα. Αύριο θα φτάσουμε Τετάρτη στους 42. Από την Πέμπτη, πλήρης αποκλιμάκωση, πέφτουμε σε μέγιστη θερμοκρασία 35 βαθμών Κελσίου.
1: Ωραίο, ωραίο. Όσο προχωράει η εβδομάδα προς το τέλος της, 35 βαθμούς Κελσίου, για να πάμε ένα μπανάκι, να μην τσακωνόμαστε τώρα από τα νεύρα, από τις ζέστες.
0: Η Κατερίνα έχει ρεπορτάζ για τα πατίνια που από σήμερα. Φιλάκια, τελειώσαμε.
1: Σας ξεφορτωθήκαμε.
0: Το ρεπορτάζ έρχεται αμέσως τους R.E.M. Αμέσως μετά τους R.E.M. Καλημέρα, καλό πρωινό.

0: Red Morning Show. Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's Red. It rocks.

0: Bob Dylan λίγο μετά τις 8.30, Red 96,3. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red, είναι το Red Morning Show με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Η Κατερίνα έχει ρεπορτάζ ηλεκτρικού πατινιού.
1: Τέλος τα ηλεκτρικά πατίνια στα παιδιά κάτω από 17 ετών, στους ανήλικους δηλαδή. Από σήμερα το πλαίσιο τίθεται σε ισχύ, το νομοσχέδιο, ότι το συζητάγαμε από πέρυσι το καλοκαίρι, να σου υπενθυμίσω.
0: Για κάποιον ανεξήγητο λόγο, όλοι οι teenagers είχαν, φαντάζομαι είχαν πλέον, όνειρο να αποκτήσουν ένα ηλεκτρικό πατίνι, να το κάνουν καγκούρικο, να τρέχει και να μην το πιάνει κανένας.
1: Έως 50 χιλιόμετρα πιάνανε τα παιδιά. Κάτι είναι μια ταχύτητα που, όσο και να πεις, δεν μπορείς να τη διαχειριστείς τώρα, μα είσαι 16-17 χρονών. Εντάξει, το αίμα βράζει, από τη μία το καταλαβαίνουμε, από την άλλη τα ατυχήματα έγιναν πάρα πολλά. Είχαμε και τα ατυχήματα επίσης, τα παράπλευρα με τις μπαταρίες λιθίου που σκάγανε. Οπότε βάζουμε ένα τέλος για να προστατευόμαστε, για το καλό μας δηλαδή.
0: Τώρα τσιμπάει ένας αστυνομικός έναν 16χρονο, 15χρονο, 14χρονο με πατίνι να κυκλοφορεί. Τι πρόστιμο έχουμε?
1: Λοιπόν, φτάνουμε από τα... ξεκινάς από 30 ευρώ, έτσι μια όχληση ας πούμε, και φτάνει στα 450, και αμέσως και πάρα πολύ άτακτο παιδί, δηλαδή χρησιπιάσει ο αστυνομικός να είσαι κάτω των 17 ετών και χωρίς το πιστοποιητικό σου έγγραφο, κοντά ένα χιλιάρικο θα πληρώσεις για να μάθεις να συμπεριφέρεσαι.
0: Θα πονέσει
1: πολύ, γιατί ένα χιλιάρικο κάνει σχεδόν το πατίνι. Δεν το δίνεις να πεις, παιδιά, ίσα είμαστε.
0: Πατίνια τέλος, με σφραγίδα και υπογραφή κυβερνητική πλέον. Τελειώσαμε. Βρείτε άλλο τρόπο. Άκου τώρα.
1: Για το καλό μας, παιδί μου.
0: Άκου τι τους βρήκε τους πιτσιρικάδες. Τελειώσαμε με τα ΣΑΠ. Πρέπει να είναι δεμένοι με αυτά, με σωσίβια, κουλούρες, μπρατσάκια, όλα. Τελειώσαμε με τα πατίνια. Ρε, τι θα κάνουν τα παιδιά, ρε, ηρεμήστε λίγο.
1: Θα πάρουν ένα μπόγκο. Ορίστε.
0: Τι το μπόγκο?
1: Το μπόγκο είναι αυτό που κάνουν shit boy και πηγαίνουνε.
0: Τίνα Τάρνερ στο Red 96,3. Καλημέρα, καλό πρωινό.

0: 9 παρατέταρτο περίπου στον Red 96,3, τρίτη πρωί, εν μέσω ενός τριήμερου καύσωνα, τον οποίο θα τον περάσουμε παρέα όλοι μαζί, ρε παιδιά, μέχρι τα ξημερώματα της Πέμπτης είναι. Εντάξει, δεν χάθηκε ο κόσμος. Λίγη προσοχή στις μεγάλες ηλικίες και θα το ξεπεράσουμε. Κατερίνα και Γιώργος μέχρι τις 10. Η Κατερίνα έχει ρεπορτάζ κάποιου κυκλώματος παράνομου.
1: Η ΑΔΕ λοιπόν εξάρθρωσε ένα τεράστιο κύκλωμα φοροδιαφυγής πάνω από 17 εκατομμύρια ευρώ. Και πώς λειτουργούσε, θα με ρωτήσεις.
0: Βέβαια.
1: Μέσω εικονικών τιμολόγιων. Τι είναι αυτή η νέα μόδα με το εικονικό τιμολόγιο? Δεν το έχω πιάσει εγώ.
0: Δεν είναι τόσο νέα μόδα. Εικονικά τιμολόγια υπήρχαν πάντα. Τέλος πάντων, τι κάνανε αυτοί? Νοικιάζανε, πουλούσανε, τι κάνανε?
1: Έστειναν εταιρείες, τις οποίες τις έκλειναν σε χρόνο ρεκόρ, εμφάνιζαν εξαφανισμένους εμπόρους και ένα ολόκληρο δίκτυο. Έχουν συλληφθεί ήδη 3 άτομα και το εντυπωσιακό φυσικά είναι ότι μία από τις κατηγορούμενες, η οποία είναι αλλοδαπή, δήλωνε και άστεγε όμως σε βίλα 280 τετραγωνικών με πισίνα στα βόρεια προάστια.
0: Έχει βάλει ΑΔΕ, βέβαια, έχει βάλει ΑΔΕ αυτά τα AI, τα κόλπα στους υπολογιστές της. Δεν μπορείς να κινηθείς, τους χτυπάει καμπανάκι, ό,τι κίνεις και να κάνεις. 50 ευρώ σου περάσουν με Iris, θα χτυπήσεις την ΑΔΕ, θα με ψάξουν.
1: Η αλήθεια είναι ότι τα έχει βρει όλα φέτος, και influencers και κάτι άλλο με εικονικά πάλι τιμολόγια. Τα νούμερα είναι σοβαρά, 9,6 εκατομμύρια σε ΦΠΑ, 8,3 από εισόδημα γενικότερα και 32.000 προϊόντα Μαϊμού είχαν κατακλείσει την αγορά. Εντάξει, το Μαϊμού, να σου πω κάτι, γιατί να πάρεις Μαϊμού όταν μπορείς με ένα εικοσαριά και να πάρεις μια ωραιότατη τσάντα ενός μικρότερου σχεδιαστή.
0: Μάλιστα, ορίστε. Ιδέες shopping από την Κατερίνα. The show must go on, Queen, στο Red 96,3. Καλημέρα.

0: Λίγο πριν τις 9, καλημέρα σε όλους. Red 96,3 Red Morning Show, τρίτη πρωί με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Συμφωνούμε ότι ήταν πολύ βαρετός ο τελευταίος 1,5 μήνας για εσάς τα κορίτσια που 48 ομάδες έπαιζαν στο Μουντιάλ.
1: Μας είχατε αφήσει λίγο σε μια ησυχία. Τώρα αυτό θα επαναληφθεί μετά από 4 χρόνια.
0: Σε 4 χρόνια, Κατερινάκι μου γλυκό, καλά να είμαστε. Οι ομάδες από 48 γίνονται 64, το είπε η FIFA.
1: Δύο μήνες
0: στρογγυλή, θα βλέπουμε Μουντιάλ, θα απαλλαγείτε μια και καλή.
1: Κορίτσια, κάντε την επένδυσή σας για το μέλλον, γιατί θέλουμε δύο μήνες αποχής, μόνες μας θα είμαστε.
0: Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Και αυτό το καλοκαίρι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας δίνει ραντεβού στο Πάκριο Σίνεμα και Πάκριο Σίνεμα Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο, δημιουργώντας τον πιο όμορφο κινηματογραφικό ραντεβού της πόλης. Και επειδή η εμπειρία ξεκινά πριν την προβολή, πηγαίνεις νωρίτερα στο περίπτερο και στο lounge του Φυσικού Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και πιάνεις θέση, απολαμβάνεις κερασμένο popcorn και βγάζεις αναμνηστική φωτογραφία. Για δεύτερη χρονιά, το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας δίνει ενέργεια στις πιο όμορφες καλοκαιρινές στιγμές της πόλης. Γι' αυτό δες και το πρόγραμμα προβολών στο φυσικοαερολάδος.gr.
0: Σε 30 δευτερόλεπτα, ειδήσεις από την Ελλάδα, τον κόσμο, αθλητικά, καιρό και συνεχίζουμε στο Red Morning Show. Ερχόμαστε να δούμε όλη την επικαιρότητα, κίνηση, εξομολογήσεις και φυσικά ερωτικό-σεξουαλικό ρεπορτάζ.
2: Συγχαρητήρια στη Μαρία που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
3: Πήρα και ένα καινούριο αυτοκίνητο, που είναι μια πολύ μεγάλη βοήθεια. Και να κάνουμε κι άλλα όνειρα πραγματικότητα.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ.
4: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 11.300 ευρώ.
4: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
5: Η κόρη μου ετοιμάζει ένα ταξίδι στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
4: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
6: Το νου σου. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 11.300 ευρώ.
4: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1,36€ με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
7: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά. Αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
8: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης, σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
10: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
9: Αυτό είναι σχετικό.
10: Με τι?
9: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
11: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
12: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
13: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
12: Ανανέωση.
13: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυράκι μου.
14: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
12: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
14: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
15: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
16: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
15: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
17: Μαντάμ Μιρέλα, Τι βλέπεις για το μέλλον μου?
18: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
17: Άντε καλέ, εγώ.
19: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
17: Μα τι λες?
19: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
17: Ποια χαρτιά?
19: Αυτά εδώ, για το Lidl App.
20: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
21: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
22: Πείτε μου κυρία Σούλα.
21: Χθες δουλεύετε από το σπίτι?
22: Όλη μέρα σας άκουγα. Αφήστε, 4 meetings είχα το ένα μετά το άλλο και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
23: Σύντατη των μισιών.
21: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε ?
22: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
21: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
24: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
0: Καλημέρα, Τρίτη πρωί. Είσαι στον Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος και έλα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Στο κόκκινο και σήμερα η χώρα, με τη θερμοκρασία να ξεπερνά τους 40 βαθμούς σε αρκετές περιοχές. Υψηλός κίνδυνος πυρκά για σήμερα σε Αττική και Εύβοια. Από σήμερα τέλος τα ηλεκτρικά πατίνια για τους κάτω των 17. Η Manchester City βγάζει σε δημοπρασία αντικείμενα που είχε ο Γκουαρδιόλα στο γραφείο του. Ηλιοφάνεια και 39 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 11.300 ευρώ. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

0: How You Remind Me, λίγο μετά τις 9. Καλημέρα σε όλους. Τρίτη πρωί, 21 Ιουλίου, στο Red 96,3, στο Red Morning Show με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Πάμε μέχρι τις 10 παρέα. Κατερίνα μου, να δούμε τι παίζει στην επικαιρότητα, να μπορείς και εσύ να κυκλοφορείς άνετα.
1: Ελπίζω να μου πεις και κανένα θετικό νέο, γιατί μου έχεις μαυρίσει την ψυχή.
0: Τι θετικό, να ξεκινήσω με τον καύσωνα.
1: Ωραία, εντάξει.
0: 39 δε. Σήμερα στην Αττική, 40, 41, 42 σε διάφορες περιοχές. Έχει Λάρισα, μία ζέστη, έχει χαμός, υπάρχουν περιοχές.
1: Αγρίνιο, θα ψηθούν.
0: Βέβαια, αύριο θα είναι η χειρότερη μέρα, αλλά από την Πέμπτη σου έχω ευχάριστα νέα, αποκλιμάκωση μέγιστη στους 35.
1: Να χαρώ εγώ, τι ωραία.
0: Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική και Εύβοια. Μην έχουμε τώρα κι άλλα ντράβαλα. Φτάνει με τη ζέστη. Μας αρκεί. Μην έχουμε τώρα φωτιές, να προσέχουμε λιγάκι.
1: Αυτό οπωσδήποτε να μην το έχουμε.
0: Είπαμε και νωρίτερα τέλος τα ηλεκτρικά πατίνια για τους κάτω των 17. Από σήμερα τεράστιο κύκλωμα φοροδιαφυγής, μας ενημέρωσε η Κατερίνα. Άνω των 17 εκατομμυρίων ευρώ εντόπιση ΑΔΕ. Σου έχω νέα από τη Μέση Ανατολή. Κλιμακώνεται η κρίση στα στενά του Ορμούς. Χτυπήσαμε άλλα δύο τάνκερ, λένε οι φρουροί της Επανάστασης. Κάθε φορά που σκοτώνεται ένας Αμερικανός, θα το πληρώνετε διπλά και τριπλά, απαντάει ο Τραμπ. 2 ευρώ η βενζίνη.
1: 2 ευρώ η βενζίνη, επειδή ο Τραμπ έχει κέφια, θα το πούμε εμείς.
0: Τέλος πάντων, αυτά έχει επικαιρότητα. Μην περιμένεις σήμερα Τρίτη. Είναι Τρίτη, είναι δύσκολη μέρα. Μην περιμένεις κάτι τρομερό. Mm-hmm. Στα πολιτικά είμαστε σε φάση. Οι μισοί περιμένουν προκήρυξη εκλογών αμέσως μετά τις καλοκαιρινές διακοπές, εκεί κάπου κοντά στη ΔΕΘ.
1: 26 Σεπτεμβρίου.
0: Έχει πληροφορία για 26 Σεπτεμβρίου.
1: 27 Σεπτεμβρίου λένε.
0: Και οι άλλοι μισοί περιμένουν εκλογές την άνοιξη του 27, όπως λέει ο Πρωθυπουργός μας.
1: Εσένα τι θα σε.
0: Τι με βολεύει.
1: Τι θα σε βολεύει.
0: Τι χρειάζεται με ένα ρεζί. Όποτε και να κάνει εκλογές, τα ίδια θα περνάμε.
1: Εντάξει, λοιπόν, υπάρχει αισιοδοξία δηλαδή.
0: Sunrise Avenue στο Red 96,3. Ερχόμαστε με άλλα νέα της επικαιρότητας, με χρηματοκιβώτιο, εξομολογήσεις και ερωτικό σεξουαλικό ρεπορτάζ. Καλημέρα, καλό πρωινό.

0: gone bad.
1: Red Morning Show. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
2: Red 96,3.
3: Oh yeah. Oh yeah. Everything.

0: Με 10 ξύλα γίνει όμως το ομοιραίο, μπορείς να γλιτώσεις το αμάξι σου, το οποίο όσο και να πεις είναι μια μεγάλη ζημιά, ιδιαίτερα με ένα πολύ καλό αμάξι.
1: Δεν θα ψάξει ο κλέφτης το φούρνο μικροκυμάτων. Ναι, έχει μια λογική.
0: Αφενός, και θα μπορούσαμε βέβαια να το βάλουμε και air fryer, γιατί εμείς έχουμε και ενημερωμένο τέτοιο σπίτι, να το βάλουμε στη σκούπα του χεριού, αυτή που είναι η stick και όλα τα λοιπά. Αλλά όχι, ο φούρνος μικροκυμάτων είναι ο καλύτερος, καθότι επίσης, εάν κάποιος κλέφτης είναι και εξοικειωμένος με την τεχνολογία και χρησιμοποιεί. Που είναι κάποιους πομπούς που δεν μπορούμε να καταλάβουμε εμείς ακριβώς, mm-hmm. πιάνουν το ασύρματο σήμα, ενώ φυσικά στο φούρνο μικροκυμάτων δεν μπορείς να το βρεις.
1: Ναι, δεν εκπέμπεται. Μιλάμε για μεγάλη βλακεία να βάλεις. Συγγνώμη που καταραίει όλο το σύστημα. Μιλάμε για μεγάλη βλακεία να βάλεις τα κλειδιά στο φούρνο μικροκυμάτων. Ναι. Σκέψου να λειτουργήσεις το φούρνο μικροκυμάτων έχοντας το κλειδί μέσα. Σου θυμίζω
0: Τελείωσε.
1: Ότι μεταλλικά αντικείμενα ανατινάσσονται μέσα στο φούρνο μικροκυμάτων. Και είμαι εγώ τέτοιο τώρα πεινασμένο, πετάω τα μακαρονάκια μου τις πένες μέσα στα μικροκύματα και έχω και τα κλειδιά. Θα διαλυθεί το σπίτι. Ας φύγει το αυτοκίνητο, ας το κλέψουν, έχω ασφάλεια.
0: Δεν λένε ότι ο φούρνος μικροκυμάτων κάνει κακό.
1: Με 11.300 θα πάρω καινούριο.
2: Συγχαρητήρια στη Μαρία που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
3: Πήρα και ένα καινούριο αυτοκίνητο, οπότε είναι μια πολύ μεγάλη βοήθεια. Και να κάνουμε κι άλλα όνειρα πραγματικότητα.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ.
4: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 11.300 ευρώ.
4: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
5: Η κόρη μου ετοιμάζει ένα ταξίδι στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
4: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Το νου σου, την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 11.300 ευρώ.
4: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Έλα, αλλαγή! Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξει πλατοκαθίσματα.
7: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορί. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
6: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
7: Σωστός ο παίχτης.
8: Τάπα Τσούρος, Πλάθα Μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
9: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
8: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
10: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
4: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Red Morning Show.

0: Nightmare, Red 96,3. Καλημέρα σε όλους, καλό πρωινό. Κατερίνα και Γιώργος μέχρι τις 10 στο Red Morning Show της Τρίτης. Κατερίνα μου, να δούμε λίγο την κίνηση.
1: Έχουμε πολλή κίνηση, έτσι.
0: Έχουμε προβλήματα, χαμηλές ταχύτητες αυτή την ώρα στον Κηφισό, τόσο στο ρεύμα εξόδου από τη λεωφόρο Αθηνών έως τον κόμβο Καλυφτάκη, όσο και στο ρεύμα εισόδου από τον κόμβο Καλυφτάκη έως τη λεωφόρο Αθηνών. Αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στη λεωφόρο Σχιστού, αλλά και στην Αττική Οδό. Ενώ καθυστερήσεις σημειώνονται στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην άνοδο της Βασιλής Σοφίας. Υπομονή, παιδιά, θα φύγουν κι άλλοι αδειούχοι. Θα αδειάσει, θα μείνει μόνη της η Κατερίνα το 15 Αύγουστο στην Αθήνα να βρίσκει πάρκινγκ στο Παγκράτη και στην Κυψέλη. Δεν έχουμε άλλες επιλογές.
1: Θα το βγάλω φωτογραφία να είναι αναμνηστικό, να το μοιράζω σε φυλάδια στο Παγκράτη.
0: Σε λίγο ερχόμαστε με τις εξομολογήσεις. Είναι το νέο αγαπημένο μας ένθετο. Προς το παρόν, πωλής στον Red 96,3. Καλημέρα.

0: Life.
1: Bon Jovi κοντά στις 9.30 Red Morning Show στον Red 96,3. Έχουμε ξεκινήσει από τις 6, από τα ξημέρωτα, η Κατερίνα και ο Γιώργος. Πάμε μέχρι τις 10 και ήρθε η ώρα για τις εξομολογήσεις. Ακριβώς όπως το λέει η λέξη. Στο Viber της εκπομπής 6989-63-963 έρχονται εξομολογήσεις. Συνήθως πικάντικες, η Κατερίνα τις ταξινομεί και μας τις ρίχνει στον αέρα.
2: Έχουμε έναν φίλο μας, ο οποίος μας λέει ότι καλημέρα, ψάχνω εσένα που σταματήσαμε μαζί στα διόδια της μεταμόρφωσης να πληρώσουμε εσύ με το αμάξι και εγώ με τη μηχανή μια ξανθιά θεά και χαμογέλασες, έλα να μιλήσουμε, μας κόναραν και φύγαμε. Τι γίνεται εδώ πέρα, πώς μπορούμε να τους συνδέσουμε, ακούνε και οι δύο ωραία εντάραγε.
1: Αγόρι μου, πάρε ένα ιπάς για να λήξουν αυτές οι περιπέτειες. Να λήξουν αυτές οι περιπέτειες στα διόδια. Την είδαμε, είδε μου, χαμογέλασε, τη χαμογέλασα. Ρε, πάρε ένα ιπάς να φεύγεις, να γλιτώνεις από αυτά.
2: Έχεις φλερτάρει ποτέ σε διόδια?
1: Όχι.
2: Φανάρι, κάτι, δρόμο.
1: Όχι.
2: Ο άνθρωπος δεν αναπνέει.
1: Οι εξομολογήσεις έρχονται στο Viber 6989-63-963. Όλο το 24ωρο, το κατάστημα εφημερεύει.
2: Κανονικά.
1: Animal στον Red 96,3. Καλό πρωινό.

0: Red Morning Show. Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's Red. It

0: Cutting Crew, Red 96,3, 9:42, έφτασε η ώρα του ερωτικο-σεξουαλικού ρεπορτάζ της Τρίτης.
1: Άκουσα τι γίνεται, Γιώργο. Άμα είσαι άτακτος, μία γυναίκα λοιπόν έδωσε καθαρτικό στον άντρα της, τον οποίο τον έπιασε να κάνει τα μηνύματα και αυτά το βραδινά, σε ποιος ξέρει που τα έστελνε, μάλλον αυτή ήξερε πολύ καλά. Και εφόσον του έδωσε ένα καλό καθαρτικό, του κόλλησε και τα ποπομάγουλα με μια πολύ καλή κόλλα, για να έρθει και να γίνει λουκούμη φάση.
0: Εσύ, αυτό θα διαλυθεί ο άνθρωπος. Καθαρτικό και κόλλα στον ποπό, τελειώσαμε.
1: Κανονικά νοσηλεύτηκε, να ξέρεις, ο άνθρωπος. Είναι καλά, γι' αυτό γελάμε τώρα. Αλλά αυτό είναι ένα extreme παράδειγμα του τι μπορείς να πάθεις εάν σε δούμε να πιτσικουλιάζεις. Νομίζω ότι πάρα πολλές γυναίκες το έχουμε οραματιστεί αυτό.
0: Αν ο τύπος έστελνε, εγώ κάνω το συνήγορο του διαβόλου. Ένα SMS, ένα συνεργάτη. Εσύ μου στέλνεις μία ώρα το βράδυ μηνύματα για την εκπομπή. Θα μου βάλουν καθαρτικό.
1: Θα σου βάλει καθαρτικό. Εντάξει, εγώ είμαι παράνο πάση υποψία για την κυρία Βράτσενα. Αλλά για κάποιον άλλον, ας πούμε, μια Κοσμοτέ όταν χτυπάει μία ώρα το βράδυ, δεν είναι η Κοσμοτέ.
0: Ποτέ δεν ξέρεις.
1: Α, βέβαια.
0: Σκόρπιον στο Red 96,3. Καλημέρα, καλό πρωινό. Προσοχή στα μηνύματα.

0: Φτάσαμε κοντά στις 10 με ερώτημα της Κατερίνας αν έχω δοκιμάσει ποτέ καρπουζόπιτα. Συχαίνω με το καρπούζι.
1: Γιατί
0: όπως και ως δύο άνθρωποι υπάρχουν στον κόσμο που συχαίνουν τον καρπούζι.
1: Ναι.
0: Ο Σάκης Τσιτομενέας και εγώ.
1: Είστε και οι δύο, να σας πάρει η επιστήμη να σας μελετήσει.
0: Παχαίνει, κατουργέσαι.
1: Ποιος φορά παχαίνει το καρπούζι?
0: Βεβαίως με στη ζάχαρη είναι. Παχαίνει, κατουργέσαι, φτύνεις κουκούτσια όλη τη μέρα.
1: Το γαλακτομπούρικο που τρως δεν παχαίνει, μορφαίνει που τρως ένα ταψί.
0: Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Η ιστορία του φυσικού αέριου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας συνεχίζεται εδώ και 168 χρόνια από τα πρώτα φώτα της χώρας μέχρι τον μεγαλύτερο σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και συνεχίζει να δίνει ενέργεια με ρεύμα και φυσικό αέριο πάντα πίσω από τα φώτα. Ανακαλύψτε ολόκληρη την ιστορία στα social media της εταιρείας.
0: Από τις 24 έως 26 Ιουλίου το εστιατόριο 1055 του Regency Casino Mont Parnasse φέρνει στο τραπέζι σας αυθεντικές νησιώτικες γεύσεις, παραδοσιακές συνταγές, φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά τοπικά τυριά και αγαπημένα πιάτα που μοσχοβολούν ελληνικό καλοκαίρι. Κάθε μέρα σας περιμένουν νέες γαστρονομικές εκπλήξεις εμπνευσμένες από τις Κυκλάδες και τα νησιά του Αιγαίου, με live μουσική την Παρασκευή και το Σάββατο στα 29 ευρώ και την Κυριακή στα 19 ευρώ. Το γευστικό ταξίδι ολοκληρώνεται με τον καλύτερο τρόπο. Ένα τριήμερο που θα σας ταξιδέψει από νησί σε νησί χωρίς να φύγετε από το τραπέζι σας. Κρατήσει στο 210-24-21-055. Ρυθμιστή σε ΕΠΣΗ με το χίλια άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Σε 30 δευτερόλεπτα ειδήσεις από την Ελλάδα, τον κόσμο, αθλητικά καιρό. Σκυτάλη στην Πινελόπη Αναστασοπούλου. Αύριο στις 6 το πρωί. Σύσσωμο το Red Morning Show εδώ.
1: Φιλάκια.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κλήρωνε 11.300 ευρώ.
3: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 11.300 ευρώ.
3: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
3: Λοιπόν, άκου. Στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Μην το ξεχάσεις. Παρασκευή 4 με 5. Κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.300 ευρώ. WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
7: Μπα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
6: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
7: Γιατί στο Regency Casino Mont Parnasse τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
6: Κατάλαβα! Στη Πάρνηθα θα την βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
9: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο! Και κανόνισα δώρο special.
10: Μαστροτάκι, έμπαινε.
8: Ανανέωση.
10: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
11: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
8: Σπύρου, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
11: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
12: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
13: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
14: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
15: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνο σου
16: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
15: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν, το κύμα που σκάει στα πόδια, με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
2: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
1: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
3: 9, 8, 7, 7. Seeker 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Seeker 7GT στο Seeker Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Seeker. Time for change.
2: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
4: Δεξιά.
2: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
4: Εγώ. Δεξιά.
2: Γιατί εσύ?
4: Αριστερά.
2: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
4: Δεξιά.
2: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
4: Αριστερά.
2: Δεξιά.
4: Αριστερά.
2: Δεξιά.
4: Αριστερά.
2: Δεξιά.
4: Μονοθέσιο.
5: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Τεράστιο κύκλωμα φοροδιαφυγής άνω των 17 εκατομμυρίων ευρώ εντόπιση ΑΔΕ. Κλιμακώνεται η κρίση στα στενά του Ορμούς. Χτυπήσαμε άλλα δύο τάνκερ, λένε οι φρουροί της Επανάστασης. Κάθε φορά που το Ιράν σκοτώνει έναν Αμερικανό, θα πληρώνει διπλά και τριπλά τα λόγια Τραμπ. Η FIFA ξεκίνησε έρευνα σε βάρος της Αργεντινής για τα γεγονότα που συνέβησαν μετά τον τελικό του Μουντιάλ. Ηλιοφάνεια και 39 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Σε λίγο μαζί σου η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 11.300 ευρώ.

Red 96,3 Liquid on Narcotic. Τρίτη πρωί 21 Ιουλίου. Καλημέρα. Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Στο μικρόφωνο του Red, παρέα σου κάθε μέρα τέτοια ώρα, περίπου 10 λεπτά μετά τις 10, και έχει ήδη 31 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα. Στο φούρνο η χώρα, έτσι λένε οι τίτλοι. Μέχρι και αύριο θα κρατήσει όλο αυτό. Θα φτάσει μέχρι και 43 βαθμούς Κελσίου σε κάποιες περιοχές της χώρας. Πρόσχε τον εαυτό σου λίγο παραπάνω, ενυδατό σου, φορά ανοιχτό χρώμα ρούχα, και από Πέμπτη σου γονέα. 8 με 10 βαθμούς κάτω θα πέσει η θερμοκρασία. Θα έχουμε και βροχές και καταιγίδες. Κατά τα άλλα, Paradise City, Guns N' Roses, Dream On, Aerosmith, αν κυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3. Καλή μας μέρα.

20 λεπτά μετά τις 10, όπου και αν είσαι, ό,τι και αν κάνεις, είσαι συντονισμένος στον Red 96,3, Dream On, η Aerosmith. Και αυτό ακριβώς μας επιβεβαιώνει και ο Γιάννης Αντετοκούμπο με την καινούρια του συνέντευξη. Μη σταματάς να ονειρεύεσαι και να λες τον εαυτό σου ότι είναι όλα καλά, όσο δύσκολα και αν είναι τα πράγματα γύρω σου. Είπε ότι πέρασε πάρα πολύ δύσκολα παιδικά χρόνια λόγω της φτώχειας, αλλά ταυτόχρονα είχε μια πάρα πολύ πλούσια οικογένεια σε συνέστημα. Έμπαινε στο σπίτι του και έβλεπε τη μητέρα του πάντα να τραγουδάει και να χορεύει, τον μπαμπά του να μαγειρεύει μαζί με τη μαμά του, και αυτός έλεγε στον εαυτό του όλα είναι μια χαρά. Και τελικά αυτό λειτουργήσε. Το είδαμε. Εκ του αποτελέσματος κρίνοντας, έχει πάρα πολύ δίκιο ο Γιάννης. Μη σταματάς να ονειρεύεσαι, όλα είναι μια χαρά. Sail, I Will Nation, και αμέσως μετά My Favorite Game, οι Cardigans. Αν κυλάς το αίμα σου είναι Red 96,3.

0: My favorite game, η Cardigan στον Red 96,3 λίγο πριν τις 10.30, Τρίτη πρωί, 21 Ιουλίου, Πινελόπη Αναστασοπούλου μαζί σου και μετά από ένα καλοκαίρι γεμάτο με αξέχαστες εμφανίσεις και sold out βραδιές, το release Athens 2026 φτάνει στη μεγάλη του κορύφωση το Σάββατο. Αυτό το Σάββατο που μας έρχεται 25 Ιουλίου. Σάββατον, Σάββατατζ ανεβαίνουν στη σκηνή της Πλατείας Νερού μαζί με τους Έπικα για το επαιτειακό φινάλε των 10 χρόνων του φεστιβάλ. Όλες οι πληροφορίες βρίσκονται στο www.releaseathens.gr. Στη συνέχεια, I love rock and roll, Joan Jett and the Blackhearts. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας Win στο 19600.
1: 11.300 ευρώ.
2: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
2: Λοιπόν, άκου. Στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Μην το ξεχάσεις. Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.300 ευρώ. Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica, you at your best.
5: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
6: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
7: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
10: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical, η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
11: Μήνες τώρα προσπαθώ να τις μάθω τις διαφορές μεταξύ EuroLeague, Mundial και Super League.
12: Δεν καταλαβαίνω την αιμονή του και ο Μπαρτζόκας λιγότερο φωνάζει.
13: Red Morning Show.
14: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Σαμπά Γουάμπα Τάπ Θαμπινγκ. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι ρε 96,3. Είναι Τρίτη 21 Ιουλίου. Πινελίου Παναστασοπούλου μαζί σου. 11.300 ευρώ μέσα στο χρηματοκιβώτιο αυτή την εβδομάδα. Η Μέρη, η μεγάλη νικήτρια τη περασμένη εβδομάδα, έπαιζε συνέχεια. Ήταν σίγουρη ότι κάποια στιγμή θα κερδίσει. Αυτό είναι το mindset. Βάλ το στο μυαλό σου και θα τα καταφέρει. Αρχικά, κάνε τα βήματα σωστά. Στείλε το μήνυμά σου για να διεκδικήσει τα 11.300 ευρώ. Win στο 19.600 και μπορεί να το στείλει μέχρι τι 4 η ώρα το απόγευμα τη Παρασκευή που μα έρχεται. 24 του μήνα. Εκείνη την ώρα οι συμμετοχές κλείνουν. Λίγο μετά τις 4 η Μέρη Μαργέλη κληρώνει και τηλεφωνεί. Κάθε SMS μία συμμετοχή στην κλήρωση. Μίδια τελικό στο SMS, 1 ευρώ και 36 λεπτά τελική τιμή. Ρυθμιστή σε συμμετοχές άνω των 18. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και όροι διαγωνισμού στο www.frontstage.gr. 11.300 ευρώ μέσα στο χρηματοκιβώτιο και μπορεί να σου αλλάξουν το καλοκαίρι. Διεκδίκησέ τα και καλή σου επιτυχία. Sticks Boat on the River. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red 96,3, περίπου 20 λεπτά πριν από τις 11.

0: Remon Tonight, Τρίτη πρωί 21 Ιουλίου, Πινελόπη Αναστασοπούλου, Red 96,3 σε διαφημιστικό περιβάλλον. Έχω τη συνταγή για τέλειες καλοκαιρινές διακοπές. Βήμα πρώτο, μπαίνεις στο aegean.com ή στο Aegean Application. Δεύτερο βήμα, κλείνεις μία από τις νέες απευθείας πτήσεις της Aegean από Αθήνα για Πάφο. Τρίτο βήμα, προσγειώνεσαι σε ένα τόπο μαγικό. Βουτάς σε κρυστάλλινα νερά, χάνεσαι στα γραφικά σοκάκια και γίνεσαι ένα με τους ανθρώπους και την απίστευτη φιλοξενία τους. Η Πάφο σε καλεί. Ακολούθησε και εσύ τα βήματα και θα με θυμηθείς. Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red 96,3. Στη συνέχεια η Queen, We are the Champions. 10 λεπτά περίπου πριν από τις 11. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Red World Tour. Iron Maiden, Bon Jovi, Def Leppard, Alice Cooper.
2: Θέλω πάρα πολύ να ζήσω αυτή τη φουλ εμπειρία.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά είναι το όνειρό μου.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Πόβο, καταπληκτικά.
1: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
5: Αλλαγή. Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξεις πλατοκαθίσματα.
6: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορί. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
5: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
6: Σωστός ο παίχτης.
7: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
8: Πάμε δυνατά και σταθερά.
7: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλω εγώ.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
11: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
10: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
11: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
12: Σύγκρατη κομισιόν.
10: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
11: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
10: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
13: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
14: Δεν είναι απλώς μία έξοδος, είναι εμπειρία. Στο Athenian Experience, powered by Allianz, το σινεμά αποκτά άλλη διάσταση. Χώροι που εντυπωσιάζουν, προβολή που μαγνητίζει, ήχος Dolby Atmos που σε περικυκλώνει, lounge αίθουσες με καναπέδες και VIP recliners, 3D προβολή που σε βάζει μέσα στην ταινία, και πριν ή μετά, δύο μπαρ που σε κρατάνε εκεί. Cocktails, πίτσες, αγαπημένα και νέα snacks, με άνετο πάρκινγκ στον πύργο Αθηνών. Γιατί η εμπειρία ξεκινά από την άφιξη στη μεγάλη οθόνη. Athenian Experience, powered by Allianz. Το σινεμά αλλιώς.
15: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή?
16: Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπέρπυκνες μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
17: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
18: Release Athens 2026, Σάββατο 25 Ιουλίου, Πλατεία Νερού, Σάββατον. Σάββατατζ, έπικα, στην αυλαία των 10 χρόνων του Release Athens. Εισιτήρια πληροφορίες more.com, www.releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
19: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96.

Τανία τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Στο κόκκινο και σήμερα η χώρα με τη θερμοκρασία να ξεπερνά τους 40 βαθμούς σε αρκετές περιοχές. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική και Εύβοια. Από σήμερα τέλος τα ηλεκτρικά πατίνια για τους κάτω των 17. Παρουσιάστηκε από την ΚΑΕΠΑΟ Κοτσέντι Όσμαν. Ηλιοφάνεια και 39 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 11.300 ευρώ. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

Ρίδα, The Bad Name, Bon Jovi, Red 96,3, Τρίτη πρωί, 21 Ιουλίου, περίπου 10 λεπτά μετά τις 11. Το show που έγινε στο half time του Mundial, που έγινε και για πρώτη φορά στην ιστορία, έχει φέρει έτσι διάφορες αντιδράσεις, κυρίως από τους Άγγλους καλλιτέχνες. Ο Liam Gallagher, τον Oasis που δεν μασάει και τα λόγια του, μίλησε γι' αυτό αρκετά αυστηρά και είπε ότι όταν το παρακολουθούσε ένιωθε ότι είναι μεθυσμένος. Η αλήθεια είναι ότι η κινηματογράφηση ήταν κάπως παράξενη, αλλά και από κάποιον που δεν το περιμέναμε, ο Robert Smith, τον Cure. Είπε ότι αλλοιώθηκε η ποδοσφαιρική κουλτούρα και το στόλισε όλο αυτό με κάτι γαλλικά. Έτσι για την ιστορία να πούμε ότι την καλλιτεχνική επιμέλεια του Halftime Show την είχε ο Chris Martin, τον Coldplay. Κατά τα άλλα, Beautiful Day, You Too, Born to be Wild, Steppenwolf. Αν και λες το αίμα σου είναι Red, 96,3.

αυθεντικός. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Και αν κυλάει το αίμα σου είναι Red 96,3. Πινελόπη Αναστασοπούλου μαζί σου. Τρίτη σήμερα, 21 Ιουλίου. Και σε διαφημιστικό περιβάλλον, οι καλύτερες συναυλίες δεν περιγράφονται, τις ζεις. Μπροστά στη σκηνή, μέσα στο πλήθος, εκεί που η μουσική ακούγεται πιο δυνατά και κάθε τραγούδι γίνεται μια ανάμνηση. Φέτος λοιπόν, η Generali Ασφαλιστική μας κάλεσε να ζήσουμε αυτές τις εμπειρίες στο Release Athens Festival με το μήνυμα Be Here, Be Now. Και ως χορηγός του φεστιβάλ, σου υπενθυμίζει πόσο σημαντικό είναι να ζεις αυτή τη στιγμή όταν συμβαίνει. Γι' αυτό μπορείς να κερδίσεις τώρα διπλές προσκλήσεις μέσα από τον Red 96,3 για την τελευταία συναυλία του Release Athens Festival που είναι το Σάββατο 25 Ιουλίου. Στείλε λοιπόν το mail σου στο play@frontstage.gr, γράψε Σάββατον και το όνομά σου και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. Be here, be now, be in release with Generali. Καλή σου επιτυχία. For non blonde, στη συνέχεια WhatsApp, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 11.300 ευρώ.
2: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Μην το ξεχάσεις, Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.300 ευρώ. WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
5: Τάπα Σούρος, Πλάθα Μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
6: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
5: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
7: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
8: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
9: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
10: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
9: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Κιμάς ανάμεικτος άπαχος 500 γραμμάρια 25% φθηνότερα 3,85. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 7,49. Και ψωμί για τόστ 1 κιλό 26% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Ένας λεβέντης δεν θα βρεθεί να τη φορτωθεί. Στα χέρια θα του την πάω στην εκκλησία.
5: Ας τον ενημερώσει κάποιος ότι το χιούμορ του δεν είναι το δυνατό του σημείο. Τον θέλουμε όλες για το κορμί του.
6: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
8: Αγγιλάει στο αίμα σου.
7: Είναι Red 96,3.

Τρίτη πρωί, 21 Ιουλίου, στον Red 96,3 η Doors και το Riders on the Storm, Πινελόπη Αναστασοπούλου μαζί σου και 11.300 ευρώ μέσα στο χρηματοκιβώτιο αυτής της εβδομάδας σε περιμένουν να τα διεκδικήσεις με το μήνυμά σου. Η κλήρωση και το τηλεφώνημα λίγο μετά τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής 24 Ιουλίου και εσύ διεκδικείς το ποσό στέλνοντας win στο 19.600 και μπορείς να το κάνεις μέχρι τις 4 η ώρα το απόγευμα της Παρασκευής που οι συμμετοχές κλείνουν. Κάθε SMS μια συμμετοχή στην κλήρωση. Μην διατελικώσεις το SMS, 1 ευρώ και 36 λεπτά τελική τιμή. Ρυθμιστή σε ΕΠ συμμετοχές άνω των 18. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Τους όρους του διαγωνισμού θα τους βρεις στο www.frontstage.gr. 11.300 ευρώ είναι πολύ μεγάλο το ποσό. Μπορεί να κάνει το καλοκαίρι σου πάρα πολύ όμορφο. Διεκδίκησε το ποσό και καλή σου επιτυχία. Rock you like a hurricane, Scorpions. Και αμέσως μετά Imagine Dragons και Believer. Περίπου 20 λεπτά πριν από τις 12. Αν κυλάει το αίμα σου είναι Red 96,3.

0: Και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose / Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red.

0: Believer, Imagine Dragons, 3η πρωί 21 Ιουλίου στον Red 96,3, Πινελόπε Αναστασοπούλου, και έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο live σε δύο μέρες από τώρα στο θέατρο του Λυκαβητού για πρώτη φορά στη χώρα μας, η Godsmack, ένα από τα πιο επιτυχημένα αμερικανικά συγκροτήματα της alternative metal και hard rock σκηνής. Έχουν στο ενεργητικό τους 4 υποψηφιότητες για Grammy και 3 συνεχόμενα νούμερο 1 άλμπουμ στο αμερικάνικο Billboard. Αυτό δεν είναι κάτι που συμβαίνει πάρα πολύ συχνά. Support Act 649, η δική μας 649, ίδιο είδος, φανταστική μπάντα, άχαστο live, και από ό,τι βλέπω σιγά σιγά τίνει να γίνει sold out. Οπότε προλαβαίνεις, δεν προλαβαίνεις να πάρεις τα εισιτήριά σου. AC/DC Thunderstruck στη συνέχεια, αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3. Έρχεται ο Γιάννης Λεουνάκης, είναι περίπου 10 λεπτά πριν από τις 12. Καλή συνέχεια, φίλια πολλά. Red World Tour. Βερολίνο,
1: Στοκχόλμη, Παρίσι, Ρώμη, Λος Άντζελες, Αγγλία. Δεν ξέρω τι να πω, είμαι η πρώτη φορά που κερδίζω σε κάτι.
2: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Το ήπειρα, αλλά δεν το περίμενα.
3: Παιδιά, έχω σοκαριστικό. This is the home of
4: Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
5: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα.
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
9: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
11: Αγάπη μου. Έχουμε επέτειο! Και κανόνισα δώρο special.
12: Μαστροτάκι, έμπαινε.
10: Ανανέωση.
12: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις, κυρακέτη μου.
13: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
10: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
13: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.

0: πες bye-bye-bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry-dry-dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
2: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
1: Άντε καλέ, εγώ.
3: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
1: Μα τι λες?
3: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
1: Ποια χαρτιά?
3: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
4: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
5: 10, 9, 8, 7, 7. Zikr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη, 0 εκατό σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zikr 7GT στο Zikr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zikr. Time for change.
6: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
7: Δεξιά.
6: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
7: Εγώ, δεξιά.
6: Γιατί εσύ?
7: Αριστερά.
6: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
7: Δεξιά.
6: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
7: Αριστερά.
6: Δεξιά.
7: Αριστερά.
6: Δεξιά.
7: Αριστερά.
6: Δεξιά.
7: Μονοθέσιο.
8: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
9: Καλοκαίρι στον Red.
10: Red Summer. It's Red. It rocks.
9: Red 96,3.

Τανία τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Τεράστιο κύκλωμα φοροδιαφυγής άνω των 17 εκατομμυρίων ευρώ εντόπιση ΑΔΕ. Κλιμακώνεται η κρίση στα στενά του Ορμούς. Χτυπήσαμε άλλα δύο τάνκερ, λένε οι φρουροί της Επανάστασης. Κάθε φορά που το Ιράν σκοτώνει έναν Αμερικανό θα πληρώνει διπλά και τριπλά τα λόγια Τραμπ. Θρήνο στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, πέθανε ο σπουδαίος Κέβιν Κίγκαν. Ηλιοφάνεια και 39 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Σε λίγο μαζί σου, Γιάννης Λεουνάκης. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 11.300 ευρώ. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

0: Aerosmith in RM.
1: Hey, this is Joe Perry.
2: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Give It Away στο Red 96,3 μεσημέρι Τρίτης, 21 Ιουλίου, της ζέστης, όχι της παράνοιας. Οκ, θα δώσει 37-38 σε κάποιες περιοχές, ακόμα και κάτι παραπάνω. Αλλά έτσι είναι, καλοκαίρι στην Ελλάδα, ώρα για διακοπές. 11.300 ευρώ μετρητά, Παρασκευή. Το χρηματοκιβώτιο ανοίγει στο Red 96,3. Γιάννης Λεωνάκης εδώ, Feel στην παρέα. In the air, 9 μετά τις 12. Να κυλάς το αίμα σου, είναι Red.

να είσαι Mercury για να το φανταστείς. Τρελό. Το πώς προέκυψε αυτό το Google Rock You. Το ξέρεις. Το πώς ηχογραφήθηκε. Το πόσο εύκολα γρήγορα εξελίχθηκε σε ύμνο παντού. Starlight News. Στην παρέα Red 96,3. 15 μετά τις 12. Να κυλάει το αίμα σου. Είναι Red.

0: Αναγεννημένος ο Άλης στις συναυλίες του με τη νέα του κιθαρίστρια. Να δεις που το άστρο του θα λάμψει και με νέο άλμπουμ μαζί της. Όπως έγινε με τον κιθαρίστα του Rob Halford στους Judas Priest. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red, χορηγός εκπομπής. Η Vodafone χάλασε η συσκευή σου. Τώρα η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή της γρήγορη, απλή και σίγουρη. Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12μηνη εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμα και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες, έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone στο vodafone.gr. REM. Everybody hurts. Sometimes. Sometimes.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 11.300 ευρώ.
2: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Μην το ξεχάσεις, Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.300 ευρώ. WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
5: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
4: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
5: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσει.

0: Flex και γίνει ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Αλλαγή. Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξει πλατοκαθίσματα.
2: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορί. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
1: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
2: Σωστός ο παίχτης.
3: Την ψυχή ψηλά. Το νέο βιβλίο του Γιάννη Βαρουφάκη είναι ένα καθηλωτικό χρονικό ενός αιώνα μέσα από τις ιστορίες πέντε γυναικών. Από το Κάιρο του 1923 μέχρι την Ελλάδα του σήμερα. Την ψυχή ψηλά. Πέντε γυναίκες που μου δίδαξαν την αντίσταση στον φασισμό, στον αυταρχισμό και στον σοβινιστή μέσα μου. Μια μυθιστορηματική βιογραφία του Γιάννη Βαρουφάκη. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
5: Έως την Τετάρτη, ντους DAV 700 ml μόνο 2,69. Απορρυπαντικά Skip μεγάλη. Συσκευασίες μόνο 13,44. Μαλακτικά καζολίν 82 μεζούρες μόνο 4,79. Και με αγορές 15 ευρώ σε DAV, AXE, SKIP, καζολίν, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
6: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical, η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
7: Μήνες τώρα προσπαθώ να τις μάθω τις διαφορές μεταξύ EuroLeague, Mundial και Super League.
8: Δεν καταλαβαίνω την αιμονή του και ο Μπαρτζόκας λιγότερο φωνάζει.
9: Red Morning Show.
10: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
11: Αγγιλάει στο αίμα σου.
12: Είναι Red 96,3.

αυτή η αγαπημένη φωνή, Ρότζερ Χότσον. Γιατί ποτέ δεν ήρθε Ελλάδα, γιατί ακόμα να ρωτιέμαι. 11.300 ευρώ, σοβαρεύει το πράγμα. Χρηματοκιβώτιο Παρασκευής. Ανοίγεις το Red 96,3 για να φτιάξεις τα καλύτερα για εσένα. Εδώ και τώρα, 11.300. Παίξε και τώρα Win, αποστολή στο 19.600. Mediatel, κόστος SMS 1 ευρώ 36 λεπτά. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Δικαίωμα συμμετοχής ή άνοδο 18. Κάθε μήνυμα, μια συμμετοχή στην κλήρωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. frontstage.gr, redfm.gr, οι όροι διαγωνισμού. Smells like Teen Spirit, Nirvana. Μεσημέρι Τρίτης, φυλάς το αίμα σου, είναι Red.

0: Συνέβη και αυτό. Πιλότος, κατά τη διάρκεια πτήσης, έκανε τους επιβάτες να πιστέψουν ότι η Αργεντινή νίκησε την Ισπανία. Έδωσε συγχαρητήρια στους Αργεντινούς φίλους, χαμός, ενώ συμπληρώνει, η Ισπανία κέρδισε. Ευτυχώς που το αεροπλάνο δεν έπεσε. Γιάννης Λεουνάκης μαζί σου μέχρι τις 3 στο Red 96,3, χορηγός εκπομπής, η Vodafone. Κάθε μέρα γρηγορότερο, σταθερότερο, δυνατότερο δίκτυο σημαίνει ότι δεν σταματάς ποτέ να συνδέεσαι με όσα έχουν αξία για εσένα. Γι' αυτό το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοση στην Ελλάδα τα τελευταία 3 χρόνια, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Με Big Floyd, με Him, τώρα αν κυλάς θέμα σου, είναι Red.
1: Red Metal πριν τα μεσάνυχτα. Classic Metal, Extreme Metal, Hard Rock από το χθες και το σήμερα της πιο αληθινής, της πιο αγαπημένης μουσικής. Δευτέρες και Τετάρτες στις 11 με τον Χάκο Περβανίδη.
2: Η Godsmack για πρώτη φορά ζωντανά στην Ελλάδα. Ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της rock και metal μουσικής των τελευταίων 30 ετών, με μια απίστευτα επιτυχημένη καριέρα και αμέτρητα hits, έρχεται επιτέλους στην Αθήνα για μια μοναδική συναυλία την 5η 23 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Opening Act is 649. Προπόληση εισιτήριων more.com. Πληροφορίες detoxevents.gr.
3: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
4: Μπα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
3: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
4: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
3: Κατάλαβα! Στην Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Release Athens 2026. Σάββατο 25 Ιουλίου. Πλατεία Νερού. Σάββατον. Σάββατατζ. Έπικα. Στην αυλαία των 10 χρόνων του Release Athens. Εισιτήρια πληροφορίες more.com. www.releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
6: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Φράτσο. Στο κόκκινο και σήμερα η χώρα με τη θερμοκρασία να ξεπερνά τους 40 βαθμούς σε αρκετές περιοχές. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική και Εύβοια. Από σήμερα τέλος τα ηλεκτρικά πατίνια για τους κάτω των 17. Πολύ δυνατά για Γκουαρδιόλα η Εθνική Ιταλίας. Ηλιοφάνεια και 39 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 11.300 ευρώ. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

Η Πινελόπη Αναστασοπούλου με έβαλε να τραγουδήσω μαζί της Somebody Told Me. Ευτυχώς, για τα αυτιά σας δεν το έχει ανεβάσει ακόμα. Γιάννης Λεουνάκης στην παρέα από τις 12, μεσημέρι Τρίτης 21 Ιουλίου. Frey, You Found Me, στο Red 96,3. Αγγιλές το αίμα σου, είναι Red.

Όλα είναι έτοιμα στο Birmingham. Τη γενέτειρα των Black Sabbath να γιορτάσουν την πρώτη ημέρα για τον Ozzy. Ozzy Day. Αφιερώματα παντού. Συναυλίες, αναμνήσεις. Στην πόλη που όλα ξεκίνησαν για του Sabbath. Τον Ozzy. Τον πρίγκιπα του φωτός. Αύριο 22 Ιουλίου. Ozzy Day. Συμπληρώνεται ένας χρόνος από το τέλος του. Ο Red 96,3 θα τιμήσει τη μέρα αυτή με πολύ μεγάλο αφιέρωμα. Every you, every me. Placebo. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Το ήξερες ότι στην Ελλάδα έχουμε μπλε καβούρια πάρα πολλά. Δέλτα ποινίου, εισαγόμενος μπελάς. Τρελαίνει λέει τους ψαράδες, τους τσακίζει τα δίχτυα. Αυτά μάλιστα τα καβούρια τους λένε Ιταλούς. Γιατί Ιταλός τα έφερε στον ποινίο και όχι γιατί οι Ιταλοί έχουν καβούρια στις τσέπες τους, που είναι μέρος της αλήθειας. Γιάννης Λεουνάκης στην παρέα, Red 96,3, μεσημέρι Τρίτης, χορηγός εκπομπής. Η Vodafone. Χάλασε το κινητό σου στην πιο λάθος στιγμή. Υπάρχει η λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή της συσκευής γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία. Οι Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία, σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καθυστερήσεις. Όλα αυτά με 12-μηνη εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Red Hot Chili Peppers, Other Side, τώρα.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας Win στο 19600.
1: 11.300 ευρώ.
2: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άτομο πολύ ευτυχισμένο.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Μην το ξεχάσεις, Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.300 ευρώ. Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Mediatel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
5: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
6: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
7: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
6: Αυτό είναι σχετικό.
7: Με τι?
6: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
8: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
9: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ένας λεβέντης δεν θα βρεθεί να τη φορτωθεί. Στα χέρια θα του την πάω στην εκκλησία.
11: Ας τον ενημερώσει κάποιος ότι το χιούμορ του δεν είναι το δυνατό του σημείο. Τον θέλουμε όλες για το κορμί του.
12: Red Morning Show.
13: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
12: It's Red, it rocks.
13: Red 96,3.

0: only Metallica.
1: Και η Metallica είναι red.
2: This is Gene from Metallica.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου είναι red 96,3.

11.300 ευρώ και ανέβα. Χρηματοκιβώτιο άνοιγε στο Red 96,3. Στείλε και τώρα το μήνυμά σου, τώρα και μέχρι τις 4 απόγευμα Παρασκευής. 4 με 5 η Μέρη Μαργέλη τηλεφωνεί. Win, αποστολή στο 19.600, Mediatel, κόστος SMS 1 ευρώ 36 λεπτά. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κάθε μήνυμα μια συμμετοχή στην κλήρωση. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr, redfm.gr. Still loving you. Scorpions, ακυλάει στο αίμα σου, είναι Red.

0: Μαρία, Μέρι, Μέρι Μαργέλη. Ανοίγει το χρηματοκιβώτιο αυτή την Παρασκευή στις 4 στο Ρεν 96,3. 11.300 ευρώ μετρητά. Γιάννης Λεουνάκης εδώ, χορηγός εκπομπής η Vodafone. Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό το δίκτυο Vodafone δυναμώνει κάθε μέρα. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής με τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοση στην Ελλάδα τα τελευταία 3 χρόνια, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Επίσης, για το 2026, το δίκτυο κινητής Vodafone πέτυχε την υψηλότερη επίδοση στην Αθήνα, την Πάτρα και τη Θεσσαλονίκη σε συνολική εμπειρία, φωνή, δεδομένα και δείκτη αξιοπιστίας. Αξίζει να μάθεις περισσότερα στο Vodafone.gr. Queen, Bohemian Rhapsody. Red World Tour. Μπολόνια, Las Vegas, Λονδίνο, Παρίσι, Βουκουρέστι.
1: Ωραία, μάγκα, φοβάμαι σου μετάλλικα.
2: Είναι νούμερο ένα αγαπημένου μου μπάντα ever.
3: Έλα, αποκλείεται. Δεν υπάρχει αυτό που λέτε.
1: Πλάκα μου καλή. This is the home of
4: Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
5: Φεύγουμε. Τα πήρες όλα, ε?
6: Φυσικά. Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
7: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
6: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσει.

Ford αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
2: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
3: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
4: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
5: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
4: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
6: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
7: Δεξιά.
6: Αριστερά.
7: Ένας να μου μιλάει.
6: Εγώ. Δεξιά.
7: Γιατί εσύ.
6: Αριστερά.
7: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
6: Δεξιά.
7: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
6: Αριστερά.
7: Δεξιά.
6: Αριστερά.
7: Δεξιά.
6: Αριστερά.
7: Δεξιά.
8: Μονοθέσιο.
9: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
10: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτης το κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
12: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

22 Ιουλίου συμπληρώνονται 3 χρόνια από την εμφάνισή του στην Αθήνα. Red Gold Tour με Guns N' Roses live στο ΟΑΚΑ. Με πολύ ζέστη και τότε όπως και τώρα. Πέρασαν 3 χρόνια νεράκι. Γι' αυτό ζήσε το τώρα, μην το προσπερνάς. Survivor Burning Heart. Μεσημέρι Τρίτης, 21 Ιουλίου. Γιάννης Λεουνάκης μαζί σου από τις 12. Αγγλές το αίμα σου. Είναι Red 96,3.

περιμένοντας λυτρωτικά. Τον Αύγουστο 10 και σήμερα διακοπές. Θα φύγεις, θα μείνεις, το ίδιο καλά θα περάσουμε. Η άδεια Αθήνα προσφέρεται για διακοπές σε όποιο σημείο της πόλης και αν βρεθείς, σε 20 λεπτά μέσα στην παραλία θα είσαι rockstar.

0: I don't want to miss a thing. 11.300 ευρώ μετρητά. Το έχεις διακοπές και όχι μόνο χρηματοκιβώτιο. Ανοίγει την Παρασκευή στις 4 στο Red 96,3. Είμαι ο Γιάννης Λεουνάκης, στην παρέα από τις 12. Χορηγός εκπομπής η Vodafone. Μια στιγμή είναι αρκετή για να σπάσει η οθόνη του κινητού. Τι κάνουμε, σου έχουμε λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα. Ακόμα και μέσα σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου και με 12μηνη εγγύηση για σιγουριά ακόμα και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Βάζω OMD Electricity, Mama Sings Fire, Πινελόπη Αναστασοπούλου, διασκευάζει Μετάλλικα, Unforgiven, 2.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 11.300 ευρώ.
2: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Μην το ξεχάσεις, Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.300 ευρώ. WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη, 0 εκατό σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
4: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
5: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
6: Μήνες τώρα προσπαθώ να τις μάθω τις διαφορές μεταξύ EuroLeague, Mundial και Super League.
7: Δεν καταλαβαίνω την αιμονή του και ο Μπαρτζόκας λιγότερο φωνάζει.
8: Red Morning Show.
9: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

το συγκρότημα «Η Φωνή» της Πινελόπης Αναστασιοπούλου «Mama's Inspire» διασκεύασαν Metallica «Unforgiven 2» με την επίσημη πλέον άδεια των Metallica να κυκλοφορήσει το τραγούδι σε όλες τις μουσικές πλατφόρμες. Ήδη παίζει στο Red 96,3 αποκλειστικά. Περηφάνεια μόνο, Πινελόπη. 11.300 ευρώ, τα θέλεις? Χρηματοκιβώτιο ανοίγει Παρασκευή στις 4. Win, αποστολή στο 1960, Mediatel, κόστος SMS 1 ευρώ 36 λεπτά. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού, frontstage.gr, redfm.gr.

0: ουρανό Δύσια. Έφερε τουρισμό στην Ιθάκη, λεφτά δηλαδή. Ναι, λέει ο Δήμαρχος, αν και το κέρδος θα φανεί από το χρόνο το 27. Γιάννης Λεουνάκης στην παρέα από τις 12, χορηγός εκπομπής η Vodafone. Κάθε μέρα βασιζόμαστε στη σύνδεσή μας για άπειρες μικρές και μεγάλες στιγμές. Για να πούμε ένα έφτασα, να ακούσουμε μια γνώριμη φωνή, να στείλουμε μια φωτογραφία, να δουλέψουμε. Το δίκτυο Vodafone δυναμώνει κάθε μέρα για να γίνονται αυτές οι στιγμές ακόμα καλύτερες και να μην μας σταματά τίποτε. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοση στην Ελλάδα τα τελευταία 3 χρόνια σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. What I've done, βάζω Linkin Park στις 3 Παναγιώτης Μιχαλαριάς. Αγγιλάς το αίμα σου, είναι Red.
1: Red World Tour. Βερολίνο, Στοκχόλμη, Παρίσι, Ρώμη, Λος Άντζελες, Αγγλία.
2: Δεν ξέρω τι να πω, είμαι η πρώτη φορά που κερδίζω σε κάτι.
3: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Το ήλπιζα, αλλά δεν το περίμενα.
4: Παιδιά, έχω σου κάνει στίχο.
1: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
5: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
6: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special.
7: Μαστροτάκι, έμπαινε.
5: Ανανέωση.
7: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
8: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
5: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
8: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
9: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά. Γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
11: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
10: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
11: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
12: Σύγκρατη των μισιών.
10: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
11: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
10: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
13: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
14: Release Athens 2026. Σάββατο, 25 Ιουλίου. Πλατεία Νερού. Σάββατον. Σαββατάτζ, έπικα. Στην αυλαία των 10 χρόνων του Release Athens. Εισιτήρια πληροφορίες more.com. www.releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
15: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
16: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
17: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο 2 ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical, η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

The Show Must Go On. Η μοναδική φωνή, η ερμηνεία του Freddie Mercury, κομματάρα των Queen, είσαι σωστά συντονισμένο στον Red 96,3. Τρίτη μεσημέρι, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο. Καλώς σε βρήκα. Ελπίζω σε μέρος δροσερό, γιατί μην κάψω να σε χυμάξει διαστάσεις. Δεν είναι να κυκλοφορείς έξω αν δεν έχεις δουλειά. Μην εντός. Air condition σωστά ρυθμισμένο και Red κομματάρες για να περνάς καλά. Τιμωμάς, Brian Molko, First Day, Red 96,3.

Φίλε εδώ ποιητής, εγώ για σένα λέει, εσύ για μένα. Μελώσαμε πάλι μεσημεριάτικα στον Red 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. 6-9-80-9-63-9-63. Red Viber, Red WhatsApp για να στείλεις μήνυμα. Έστω μια καλησπέρα. Μπέριλιν Μάνσον.

αφεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: Viva la vida! Βέλες τίποτα με 37 Κελσίου στο Μαρούσι. Βράζει άσφαλτο, ζεματάνε τα ράτσα σε αυτοκίνητα. Red 96,3 Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. Χορηγός η Κοσμότε Τελεκόμ. Στο Magenta Insurance ασφαλίζεις online το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου. Ενώ για την υγεία και την επιχείρησή σου κλείνεις ραντεβού με ασφαλιστή. Και κάπως έτσι οι έγνοιες έχουν ένα λόγο λιγότερο να μιλάνε. Μπες και εσύ στο magentainsurance.gr για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες. Η λέξη λίγο πάντως δεν ταιριάζει στο παιχνίδι που παίζεις κάθε Παρασκευή εδώ στον Red 96,3. Το παιχνίδι λέγεται χρηματοκιβώτιο και αυτή την Παρασκευή παίζεις για 11.300 ευρώ. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μείνε μαζί μου. Metallica, Nothing Else Matters. Ακυλάει στο αίμα σου, είναι Red.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 11.300 ευρώ.

0: πόλη έχει κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
1: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσει τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πει το σωστό ποσό και θα το κερδίσει.
2: Μην το ξεχάσει, Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.300 ευρώ.
1: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική. Να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή. Να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
5: να ερωτευτούμε.
4: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή. Και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
6: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Κιμάς ανάμεικτος άπαχος 500 γραμμάρια 25% φθηνότερα 3,85. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 7,49. Και ψωμί για τόστ 1 κιλό 26% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
2: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
1: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
2: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.

0: Ford αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Ένας λεβέντης δεν θα βρεθεί να τη φορτωθεί. Στα χέρια θα του την πάω στην εκκλησία.
2: Ας τον ενημερώσει κάποιος ότι το χιούμορ του δεν είναι το δυνατό του σημείο. Τον θέλουμε όλες για το κορμί του.
3: Red Morning Show.
4: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
5: Αν κυλάει στο αίμα σου,
4: είναι Red 96,3.

Paint It Black, Rolling Stones, οι οποίοι με το νέο τους άλμπουμ βρέθηκαν για 15η φορά στην κορυφή του βρετανικού chart, ισοφαρίζοντας έτσι το ρεκόρ των Beatles. Red 96,3, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα και Win στο 19600 για να δηλώσεις συμμετοχή και να παίξεις χρηματοκιβώτιο αυτή την Παρασκευή για 11.300 ευρώ. 1.36 κόστος SMS, 214-214-8020 γραμμή υποστήριξης, άνω των 18 συμμετοχή, frontstage.gr και redfm.gr με τους όρους του διαγωνισμού. Την Παρασκευή στις 4 η Μέρη κληρώνει και τηλεφωνεί για 11.300 ευρώ. Win τώρα στο 19.600. Δήλωση συμμετοχή.

Αφεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: σε Final Countdown. Θέλω να ελπίζω για τον μίνι κάψονα, γιατί δεν την παλεύουμε και πολύ ακόμα. Ξεκινά όμως και αντίστροφη μέτρηση για το χρηματοκιβώτιο της Παρασκευής. Παίζεις για 11.300 ευρώ. 11.300 το σύνολο, δηλώνεις τώρα συμμετοχή. Παναγιώτης Μιχαλαλιάς στην παρέα, χορηγός η Cosmote Telecom. Το Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα. Σε 16 πόλεις απολαμβάνουμε τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, σινεμά quiz και διδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Μάθε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr κάθετος Telecom Road Show. Θυμίζω, 11.300 στο χρηματοκιβώτιο. Παίζεις την Παρασκευή, δηλώνεις τώρα συμμετοχή. Street Spirit Radiohead, Ankylla, στο αίμα σου είναι Red.
1: Red Metal Before Midnight. Πρέπει να το νιώσεις για να το καταλάβεις. Δευτέρες και Τετάρτες στις 11 στον Red 96,3.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
6: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
7: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
8: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
9: από την έρευνα ακροματικότητας ραδιοφώνου,
8: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
10: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπέρπυκνες μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
11: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
12: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
13: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Την προηγούμενη ώρα γεμίσαμε μπουκαδό νερό εδώ με τους Kiss. I was made for loving you, baby. You were made for loving me. Τώρα έρχεται η Joan Jett και ισορροπεί κάπως το πράγμα. I hate myself for loving you. Red 96,3 σχεδόν 8 μετά τις 4 μεσημέρι Τρίτης. Πολύ καλησπέρα. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο 36 και σήμερα ζωντανά. 6-9-89-63-963 Red Viber, Red WhatsApp για να στείλεις μήνυμα. 37 Κελσίου στο Μάρουσι τώρα. Βοήθειά μας.

Σε μία από τις διασημότερες αρένες του κόσμου, στο Madison Square Garden, έχουν δώσει ήδη τις 6 από τις 9 συναυλίες τους οι Bon Jovi. Είχαν να βγουν σε περιοδία από το 22. Από τότε δηλαδή που ο φρονμάνο Τζον Bon Jovi υπευλήθησε χειρουργική επέμβαση φωνητικών χορδών. Και από ό,τι μαθαίνουμε, τα δίνουν όλα τώρα τα παιδιά. Ρέντε 96,3 τρίτη μεσημέρι. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. Να κυλάει στο αίμα σου, είναι ρέντ φυσικά.

0: Σκόρπιον, Send an Angel, Red 96,3. Με συνθήκες κάψωνα σήμερα Τρίτη στην Αθήνα. Λοιπόν, στο αυτοκίνητο έχεις ένα κουμπάκι με το εξής σύμβολο. Έχει ένα αυτοκινητάκι πάνω του με ένα κυκλικό βέλος στο εσωτερικό του. Πάτησε το, θα σταματήσει να μπαίνει ζεστός καυτός αέρας απ' έξω και θα ανακυκλώνεται το ήδη δροσερός που υπάρχει μέσα εφόσον έχεις ανοιχτό το air condition. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. Χορηγός η Κοσμότε Τελεκόμ. Το μέλλον σου χρειάζεται το σωστό prompt. Η Κοσμότε Τελεκόμ επενδύει σε ψηφιακό αύριο, χρηματοδοτώντας έως και 45 θέσεις για μεταπτυχιακές σπουδές σε τεχνολογία και τεχνητή νοημοσύνη σε 7 κορυφαία ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια. Μπες τώρα στο κοσμότε.gr και μάθε περισσότερα. Και δήλωσε συμμετοχή για να παίξεις χρηματοκιβώτιο αυτή την Παρασκευή για 11.300 ευρώ. I won't break free, Queen, Red 96,3.
1: Συγχαρητήρια στη Μαρία που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Πήρα και ένα καινούριο αυτοκίνητο που είναι μια πολύ μεγάλη βοήθεια και να κάνουμε κι άλλα όνειρα πραγματικότητα.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ.
3: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας Win στο 19600.
1: 11.300 ευρώ.
3: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
4: Η κόρη μου ετοιμάζει να ταξιδέψει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
3: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
5: Το νου σου, την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 11.300 ευρώ.
3: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
6: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική. Να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή. Να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
7: να ερωτευτούμε.
6: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή. Και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
8: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
4: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
5: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
4: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
5: Γιατί στο Regency Casino Mall Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
4: Κατάλαβα! Στη Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Μήνες τώρα προσπαθώ να τις μάθω τις διαφορές μεταξύ EuroLeague, Mundial και Super League.
7: Δεν καταλαβαίνω την αιμονή του και ο Μπαρτζόκας λιγότερο φωνάζει. Red
8: Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
9: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: Red Hot Chili Peppers.
1: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red.
2: This is Anthony Kiedis of
3: the Red Hot Chili Peppers
2: and Flea.
4: Can't stop the spirits when they need you.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Δεν φτάνει να έχεις τα χέρια σου μια κομματάρα, πρέπει να πέσεις και στο σωστό timing και αυτό μάλλον έτυχε στους Nirvana. Smells Like Teen Spirit στον Red 96,3. Και χρηματοκιβώτιο τώρα. Στείλε Win στο 19600 δήλωση συμμετοχή για να παίξεις την Παρασκευή για 11.300 ευρώ. 1 και 36 κόστος SMS 214-214-8020 γραμμή υποστήριξης. Άνω των 18 συμμετοχή frontstage.gr και redfm.gr με τους όρους του διαγωνισμού. Win στο 19600 την Παρασκευή στις 4. Η μέρη κληρώνει και τηλεφωνεί για 11.300 ευρώ. 25 πριν τις 5, Τρίτη απόγευμα, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα, ύμνος, Led Zeppelin, Red 96,3.

0: πανέφηβος και χωρίς να το ξέρει, να το καταλαβαίνει, έκανε manifestation ο Steven Tyler. Dream On, Aerosmith, Red 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα, χορηγός η Cosmote Telecom. Το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά, όλοι οι νέοι 130 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα πράγματα. Έτσι τώρα θα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο. Red application, redfm.gr για να μην χάνεις τίποτα. Δηλώνεις συμμετοχή και παίζεις χρηματοκιβώτιο την Παρασκευή για 11.000 και 300 ευρώ. 11.300 το σύνολο. Can't stop, Red Hot Chili Peppers, Red 96,3.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 11.300 ευρώ.
2: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
2: Λοιπόν, άκου. Στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Μην το ξεχάσεις. Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.300 ευρώ. WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Mediatel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica, you at your best.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
7: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
8: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Έβλεπα ένα πρόσφατο live των Evanescence καθισμένη στο πιάνο η Emily. My Mortal, συγκλονιστική ερμηνεία. 8 σχεδόν μετά τις 5, τρίτη απόγευμα, Red 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. 38 κίνηση του Μάρουση τώρα, κάψα κανονικά. Red Application, redfm.gr για να μην χάνεις τίποτα. Όπου είσαι, σπίτι, αυτοκίνητο, γυμναστήριο, δουλειά. Ελπίζω να είσαι στην παραλία και να κάνεις βουτιές, μακροβούτια δηλαδή, μαζί με τον Red 96.

Highway to Hell, το κομμάτι με το οποίο περιγράφουν τις δυσκολίες των road trips των περιοδιών του ACDC. Δεν είχαν έρθει όμως Ιούλιο μήνα για συναυλία στην Ελλάδα, εκεί σε θέλω μας τώρα. Red 96,3, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. Παίζει την Παρασκευή χρηματοκιβώτιο για 11.300 ευρώ. Cranberry.

0: Μετάλλικα, The Unforgiven 27 μετά τις 5, τρίτη απόγευμα, Red 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα, χορηγός η Cosmote Telecom με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom. Συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και μπαίνεις σε ένα σχήμα που σου δίνει περισσότερα. Από μείον 10% στα εταιρικά κινητά και δωρεάν Internet Backup, μέχρι εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείριση στόλου και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες τώρα στο cosmote.gr κάθετος Magenta One Business και ανακάλυψέ το. Την Παρασκευή παίζεις χρηματοκιβώτιο για 11.300 ευρώ στις 4. Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Breakfast in America, Super Trump. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι red.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας Win στο 19600.
1: 11.300 ευρώ.
2: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Μην το ξεχάσεις, Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.300 ευρώ. Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
5: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές. Λίγο good mood θέλει. Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
6: Τάπα τσούρος, πλάθα μαγιόλ, παέ για φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
7: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
6: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
8: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
9: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
10: Δεξιά.
9: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
10: Εγώ, δεξιά.
9: Γιατί εσύ,
10: αριστερά.
9: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
10: Δεξιά.
9: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
10: Αριστερά.
9: Δεξιά.
10: Αριστερά.
9: Δεξιά.
10: Αριστερά.
9: Δεξιά.
11: Μονοθέσιο.
12: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο.
13: Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
14: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
15: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station. Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
16: Ένας λεβέντης δεν θα βρεθεί να τη φορτωθεί. Στα χέρια θα του την πάω στην εκκλησία.
17: Ας τον ενημερώσει κάποιος ότι το χιούμορ του δεν είναι το δυνατό του σημείο. Τον θέλουμε όλες για το κορμί του.
18: Red Morning Show.
19: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Give Love a Bad Name, Bon Jovi, Red 96,3, που σε περιμένει την Παρασκευή να ανοίξεις το χρηματοκιβώτιο του και να πάρεις από μέσα 11.300 ευρώ για να παίξεις χρηματοκιβώτιο. Στέλνεις τώρα Win στο 19600 και δηλώνεις συμμετοχή. 1.36 κόστος SMS, 214-214-8020 γραμμή υποστήριξης, Mediatel. Άνω των 18 συμμετοχή, frontstage.gr και redfm.gr με τους όρους του διαγωνισμού. Αν σου τηλεφωνήσει μέρη την Παρασκευή, το σηκώσεις γρήγορα στα 5 πρώτα χτυπήματα και πεις ακριβώς το ποσό, 11.300 ευρώ, το κάνεις δικό σου.

0: Ξυπνάρα με του Τότο Αφρικα. Ρέντε 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. Σε βάζω τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Συνταγή για τέλειες διακοπές καλοκαιρινές. Βήμα πρώτο, μπαίνει στο aegean.com ή στο Aegean App. Βήμα δεύτερο, κλείνει μία από τις νέες απευθείας πτήσεις της Aegean από Αθήνα για Πάφο. Βήμα τρίτο, προσγειώνεσαι σε ένα τόπο μαγικό. Βουτά σε κρυστάλλινα νερά, χάνεσαι στα γραφικά σοκάκια και γίνεσαι ένα με τους ανθρώπους και την απίστευτη φιλοξενία τους. Η Πάφος σε καλεί. Και ο Γιάννης Γιακουμάκης σε περιμένει εδώ στον Ρέντε 96,3. 6 με 8 στο μικρόφωνο. Παναγιώτης Μιχαλαριάς, αύριο 3 το μεσημέρι ξανά. Butterfly Crazy Town. Καλή συνέχεια.
1: Συγχαρητήρια στη Μαρία που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Πήρα και ένα καινούριο αυτοκίνητο που είναι μια πολύ μεγάλη βοήθεια. Και να κάνουμε κι άλλα όνειρα πραγματικότητα.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ.
3: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 11.300 ευρώ.
3: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
4: Η κόρη μου ετοιμάζει ένα ταξίδι στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
3: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
5: Το νου σου, την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 11.300 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Ρέντε 96,3.
3: Mediatel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
6: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
7: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
9: Ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
8: Αυτό είναι σχετικό.
9: Με τι?
8: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
10: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
11: 10, 9, 8, 7, 7. Zikr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη. 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zikr 7GT στο Zikr Experience Store. Λεωφόρος Κηφισίας 87. Κόμβο Ζαμαρουσί. Zikr. Time for change.
12: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
13: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
14: από την έρευνα ακροματικότητας ραδιοφώνου,
13: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
15: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
16: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Αγγιλάει στο αίμα σου.
18: Είναι Red 96,3.

αυθεντικός. It's Red. It rocks. Red 96,3.

Και πάλι μαζί, εδώ είμαστε. Rock You Like a Hurricane Scorpions. Εδώ είμαστε. Red 96,3, 6 και 4 περίπου. Τρίτη σήμερα, 21 Ιουλίου. Πόρε φίλε, πάμε full για Αύγουστο, έτσι. Πάμε full για Αύγουστο και πάμε και full για Παρασκευή, 24 Ιουλίου. Χρηματοκιβώτιο 11.300. Μην ξεχνιέσαι, 11.300 την Παρασκευή. Αυτή την ώρα, πάρα πολύ κίνηση στη Σταδίου. Στο κέντρο της Αθήνας Βασιλείος Κωνσταντίνου Αρδιτού, αλλά και σε διάφορες περιοχές όπως Νέα Ιωνία, Ηράκλειο κτλ. Στη Λεωφόρο Ηρακλείου, στον Κηφισό, ξαφνικά δυσκόλεψαν τα πράγματα. Πάρα πολύ κίνηση στην άνοδο από τη Λένορμαν περίπου μέχρι την Αγίων Αναργύρων. Όπου και αν είσαι, μπείτε κολλημένο στην κίνηση, είτε σε σταθερό σημείο, τυχερό με air condition κτλ. Στείλε μου Viber μήνυμα 6980-963-963. Το Viber για οτιδήποτε θέλεις, φωτό, βίντεο, ηχητικό, γραπτό μήνυμα. Γιάννης Γιακουμάκης εδώ, 6 με 8, Red 96,3 σε λίγο.

Enjoy the silence, τέλειο. Depeche Mode, Red 96,3, τρίτη απόγευμα, 21 Ιουλίου σήμερα. 6 με 8, Γιάννης Γιακουμάκης εδώ. Viber για μηνύματα 6980-963-963 όπως πάντα. Πού σε βρίσκω σήμερα, ήθελα να ξέρω, για να δούμε πού βρισκόμαστε. Τι να πάρουμε παρουσίες, δεν νομίζω, δεν έχει νόημα, αλλά οκ, okay, γενικά να δούμε πού βρισκόμαστε. Είναι 21 Ιουλίου, πάμε, είπαμε, προς το χρηματοκιβώτιο στις 24. Φαντάσου εκεί να κερδίσει τα 11.300, λίγες μέρες πριν μπει ο Αύγουστος. Μιλάμε ότι θα κάνεις πραγματικό χαμό. Okay. Λοιπόν, όπου και αν είσαι, στείλε μου Viber μήνυμα 6980-963-963. Αυτή την ώρα και στην κάθοδο της Μεσογείων κάποια κίνηση, αρκετή θα έλεγα, και στην.

0: Κηφισίας ανατμήματα στην κάθοδο, κατά τα άλλα λίγο καλύτερος ο Κηφισός σχετικά με πριν και Αττική οδός προς αεροδρόμιο. Χορηγός μαζί μου Nova. Έχεις σκεφτεί πόσο πιο εύκολη γίνεται η καθημερινότητα όταν έχεις όλα όσα χρειάζεσαι σε μία μόνο λύση? Το σκέφτηκε η Nova, το έκανε πράξη. Με την Nova More, νέα ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή, υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Nova More, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μαθαίνεις περισσότερα στο nova.gr. Χρηματοκιβώτιο με 11.300, άκουτα τώρα, και έρχονται μεταξύ άλλων Queen, Blondie, Savage Garden και Survivor εδώ. Red 96,3.
1: Συγχαρητήρια στη Μαρία που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Πήρα και ένα καινούριο αυτοκίνητο που είναι μια πολύ μεγάλη βοήθεια. Και να κάνουμε κι άλλα όνειρα πραγματικότητα.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ.
3: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 11.300 ευρώ.
3: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
4: Η κόρη μου ετοιμάζει να ταξιδέψει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
3: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
5: Το νου σου, την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 11.300 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν, το κύμα που σκάει στα πόδια, με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία και με αυτή τη φωνή που γλυκά-γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
2: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
1: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
3: Παπαστούρος, πλαθαμαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
4: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
3: Βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
5: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
6: Την ψυχή ψηλά. Το νέο βιβλίο του Γιάννη Βαρουφάκη είναι ένα καθηλωτικό χρονικό ενός αιώνα μέσα από τις ιστορίες 5 γυναικών. Από τον Κάιρο του 1923 μέχρι την Ελλάδα του σήμερα. Την ψυχή ψηλά. 5 γυναίκες που μου δίδαξαν την αντίσταση στον φασισμό, στον αυταρχισμό και στον σοβινιστή μέσα μου. Μια μυθιστορηματική βιογραφία του Γιάννη Βαρουφάκη. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
7: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
8: Μήνες τώρα προσπαθώ να τις μάθω τις διαφορές μεταξύ EuroLeague, Mundial και Super League.
9: Δεν καταλαβαίνω την αιμονή του και ο Μπαρτζόκας λιγότερο φωνάζει. Red
10: Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose slash from Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3.

Εδώ είμαστε. Red 96,3 τρίτη απόγευμα 6 με 8, 6 και 37 για την ακρίβεια τώρα. Γιάννη Γιακουμάκη εδώ. Break me, shake me, Savage Garden. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red. Βελτιωμένο ο Κηφισό τώρα στην άνοδο εννοώ. Αυξημένη κίνηση τώρα στην παραλιακή, στην Ποσειδόνο, στο ρεύμα προ Γλυφάδα. Όπου και αν είσαι, Viber μήνυμα στείλε 6980-963-963. Με ζέστη αυτέ τι μέρε, οκ, okay, τα βλέπει, δεν είναι. Αυτό είναι καύσωνα. Βέβαια, αυτό που λέμε εμείς λέμε καύσωνα, ακόμα και με παρακάτω βαθμούς σε ευρωπαϊκές χώρες λένε όχι καύσωνα, ακόμα και με 2-3 βαθμούς λιγότερους. Δεν έχει καμία σημασία. Θα κρατήσει όμως όχι πολύ, μη φοβάσαι. Δηλαδή, φαντάσου, Πέμπτη θα είναι αλλιώς τα πράγματα. Την Παρασκευή μπορεί να έχουμε και βροχές και καταιγίδες. Τέτοια πλάκα. Δηλαδή, και δροσιά μπορεί και στο 32-31 να πάει κάπου εκεί. Και μαζί με τη δροσιά ανεβάζεις εσύ τα κέρδη σου, όπως πέφτει η θερμοκρασία, με το χρηματοκιβώτιο. Αν το κερδίσεις, αν γίνει δικό σου, 11.300 ευρώ. Βέβαια, για να το κερδίσεις πρέπει να παίξεις, να είσαι μέσα στην κλήρωση. Στέλνεις win στο 19.600, πανεύκολο το μήνυμα, win. Στο 19.600 είναι Mediatel, τελική τιμή 1,36 το ευρώ. 214-214-8020, γραμμή υποστήριξης και όροι του διαγωνισμού frontstage.gr και κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Εδώ είμαστε λοιπόν, Red 96,3, Γιάννης Γιακουμάκης 6 με 8. Έρχονται οι Queen, τώρα όμως Blondie, One Way or Another.

0: Τέλειο, everybody's full, Evanescence. Εδώ είμαστε. Red 96,3, 13 λεπτά περίπου πριν από τις 7. Το ακούσαμε και πριν από μέρες σε διάφορες συναυλίες. Τώρα επεκτάθηκε και στο Μουντιάλ. Μετρούσαν σεισμικές δονήσεις τα διάφορα σεισμολογικά Ινστιτούτα και ειδικά στον τελικό. Καλά, η Ισπανία την καθάρισε την Αργεντινή. Έστω και δύσκολα, στην παράταση με 1-0. Το Εθνικό Γεωγραφικό Ινστιτούτο, λοιπόν, στην Ισπανία, το Γεωλογικό Ινστιτούτο της Καταλωνίας και άλλα ιδρύματα. Κατέγραψαν, έδειξαν ότι σε πάρα πολλές πόλεις της Ισπανίας είχαν κανονικές σεισμικές δονήσεις από τη χαρά των φιλάθλων και ιδιαίτερα καλά και στο γκολ και στο δεύτερο γκολ που ακυρώθηκε και στη λήξη του αγώνα. Καταλαβαίνεις τι γιορτή, τι πανηγύρι έγινε και στη Μαδρίτη αλλά και στην Ισπανία γενικότερα. Τέτοιο πανηγύρι, εσύ μπορεί να κάνεις ένα διαφορετικό βέβαια την Παρασκευή αν κερδίσεις χρηματοκιβώτιο, το νου σου. Πότε θα μπει στην κλήρωση? 11.300 ευρώ την Παρασκευή που μας έρχεται εδώ, στο Red 96,3. Χορηγός μαζί μου, Nova. Πιο εύκολη καθημερινότητα και γενικά η ζωή όταν έχεις όλα όσα χρειάζεσαι σε μία μόνο λύση. Nova More, νέα ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή, προσφέροντας υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Μαθαίνεις περισσότερα. Nova.gr for non-blondes. WhatsApp. Red 96,3 πάντα και Led Zeppelin, Hola Lotta Love, Γιάννης Γιακουμάκης εδώ από τις 6.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας Win στο 19600.
1: 11.300 ευρώ.
2: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
2: Λοιπόν, άκου. Στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Μην το ξεχάσεις. Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.300 ευρώ. Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Mediatel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με FPA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
4: Άρα συμφωνούμε για full time.
3: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων yellow value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο δεν λογώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής.
6: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
7: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
6: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
7: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
8: Σύγκρατη κομισιόν.
6: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
7: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
6: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
9: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
10: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
11: Release Athens 2026. Σάββατο 25 Ιουλίου. Πλατεία Νερού. Σάββατον. Σάββατατζ. Έπικα. Στην αυλαία των 10 χρόνων του Release Athens. Εισιτήρια πληροφορίες more.com. www.releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
12: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
13: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
14: Ακυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

Και πάλι μαζί, εδώ είμαστε, Red 96,3, τρίτη απόγευμα, 7 και 12 λεπτά περίπου. Γιάννης Γιακουμάκης εδώ, 6 με 8, όπως κάθε μέρα στο Red 96,3. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red. Καλύτερη κατάσταση αυτή την ώρα και στον Κηφισό και στην Αττική Οδό. Η κίνηση τώρα πιο πολύ γύρω-γύρω από τον Πειραιά, Ακτίμια Ούλη κτλ. Και γύρω από το λιμάνι. Και στο κέντρο της Αθήνας αρκετή κίνηση τώρα. Viber για οποιοδήποτε μήνυμα θες να μου στείλεις, 6980-963-963. Σήμερα γιορτές δεν βλέπω να γιορτάζει κάποιος. Είναι, λέει, η Εθνική Μέρα Junk Food στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Καλά, Junk Food κάθε μέρα, τι? Μόνο σήμερα. The Reason, Hooba Stank, Red 96,3. Καλησπέρες. Τρίτη απόγευμα, 21 Ιουλίου. Αμέσως μετά η Black Sabbath.

Paranoid Black Sabbath και Red 96,3, τρίτη απόγευμα, 7 και 20, 21 Ιουλίου σήμερα. Πάει και το Μουντιάλ και τώρα τι γίνεται χωρίς Μουντιάλ. Οκ, εντάξει, παίρνουν μια ανάσα τα κορίτσια από την άποψη ότι... Απ' την άλλη όμως κάναν και την πλάκα τους μαζί μας, ας πούμε, γελάσανε μαζί μας, μάθανε και μερικά ονόματα παικτών, ιδιαίτερα όταν τους άρεσαν οι συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές, μάθαν τουλάχιστον κάποιους, ας πούμε, ξέρεις, τον Μπέλιγχαμ, τον ένα τον άλλο, κάποιους τερματοφύλακες, είναι πολύ τώρα, μην το αναλύσουμε. Άλλαξε η παγκόσμια κατάταξη με βάση τα αποτελέσματα του Μουντιάλ. Το πράσινο ακροτήρι, ας πούμε, πήγε στη θέση 64. Για πρώτη φορά το πράσινο ακροτήρι έφτασε στους 32 στην πρώτη του εμφάνιση, έτσι. Ανέβηκε τρεις θέσεις, είναι στη θέση 64 για να καταλάβεις η Εθνική Ελλάδος τώρα, μετά το Μουντιάλ, ανέβηκε δύο θέσεις σε σχέση με την προηγούμενη κατάταξη και τώρα είμαστε στο νούμερο 46. Πρώτη δεκάδα καταλαβαίνεις τώρα ποιοι είναι. Ισπανία στο 1, Αργεντινή, Γαλλία, Αγγλία, Βραζιλία, Μαρόκο, Πορτογαλία, Βέλγιο, Ολλανδία, Μεξικό. Αυτή είναι η πρώτη δεκάδα. Οκ, εντάξει. Ακούγεται σχεδόν λογικό. No doubt, don't speak. Red 96,3.

0: και η Aerosmith είναι ρεύ.
1: Hey, this is Joe Perry.
2: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Αυτή είναι η Subways Red 96,3, τρίτη απόγευμα, λίγο πριν τις 7.30, τρίτη σήμερα, 21 Ιουλίου. Καλησπέρα και σε εσάς που στέλνετε μηνύματα στο Viber του Red και της εκπομπής, το γνωστό πια 6980-963-963. Καλησπέρα Μάνο, Δημήτρη, Σόφη, Αργυρό, Σαβίνα, Βασίλης και Νίκος. Βασίλη και Νίκο από γυμναστήριο στέλνεις. Οκ, θα μου πεις στη συνέχεια. Χορηγός μαζί μου Nova, πιο εύκολη καθημερινότητα και γενικά η ζωή. Όταν έχεις όλα όσα χρειάζεσαι σε μία μόνο λύση, το σκέφτηκε η Nova, το έκανε πράξη. Nova More, νέα ολοκληρωμένη πρόταση σε συνδυασμό ίντερνετ σταθερή και κινητή, προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Nova More, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μαθαίνεις περισσότερα nova.gr. Και έρχονται μεταξύ άλλων In Trans, Scorpions, Green Day, Boulevard of Broken Dreams, άλλη κομματάρα αυτή, Crazy, Aerosmith και οι Killers που θα τους ακούσουμε. Οι Killers θα εμφανιστούν και στο Grand Prix της Formula 1 στη Σιγκαπούρη, όπως λέγαμε τις προάλλες εδώ 6 με 8 στην εκπομπή στο Red 96,3.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 11.300 ευρώ.
2: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Μην το ξεχάσεις. Παρασκευή 4 με 5. Κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.300 ευρώ. WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
5: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
4: Ανανέωση.
5: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
6: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
4: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
6: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
7: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
8: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
9: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
10: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
9: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
11: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
12: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
13: Δεξιά.
12: Αριστερά.
13: Ένας να μου μιλάει.
12: Εγώ, δεξιά.
13: Γιατί εσύ,
12: αριστερά.
13: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
12: Δεξιά.
13: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
12: Αριστερά.
13: Δεξιά.
12: Αριστερά.
13: Δεξιά.
12: Αριστερά.
13: Δεξιά.
14: Μονοθέσιο.
15: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο.
16: Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
17: Ένας λεβέντης δεν θα βρεθεί να τη φορτωθεί. Στα χέρια θα του την πάω στην εκκλησία.
18: Ας τον ενημερώσει κάποιος ότι το χιούμορ του δεν είναι το δυνατό του σημείο. Τον θέλουμε όλες για το κορμί του.
19: Red Morning Show.
20: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
21: Αν κυλάει στο αίμα σου,
20: είναι Red 96,3. Come here, baby.

Εδώ είμαστε. Red 96,3, 3η 21 Ιουλίου, 3η απόγευμα 6 με 8. Τώρα 20 λεπτά πριν τις 8. Για την ακρίβεια, καλησπέρα σε Αθήνα, σε Πειραιά και εκτός πόλης που στέλνετε διάφορα μηνύματα. Γεια σου, Ορέστη. Από Καβάλα, τι λέει εκεί αυτή την εποχή, η περιοχή γενικότερα. Θα μου τα πεις σε επόμενο μήνυμα. Βέβαια, είναι σήμερα Τρίτη, που σημαίνει Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή 24 Ιουλίου το χρηματοκιβώτιο που κληρώνει αυτή τη φορά 11.300 ευρώ. Είναι απλό να μπει στην κλήρωση, μπες από τώρα, μην περιμένεις τελευταία στιγμή. Στέλνεις τη λέξη WIN στο 19.600, είναι 1,36 ευρώ MediaTel τελική τιμή. WIN στο 19.600. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και όροι του διαγωνισμού frontstage.gr. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Μπορείς να γίνεις και μέλος στο Members Club του Red 96,3. Μπες στο site μας να τα δεις, redfm.gr ή Red App, και να ενημερώνεσαι κάθε εβδομάδα για το ποσό στο χρηματοκιβώτιο, έτσι για να μην ξεχνιέσαι. Έρχονται οι Green Day, πρώτα όμως οι Killers που θα τους απολαύσουν οι fans της Formula 1 τον Οκτώβριο στη Σιγκαπούρη μαζί με Lana Del Rey και πολλούς άλλους καλλιτέχνες. Βέβαια, νομίζω οι Killers τους πάει πάρα πολύ η Formula 1, ε. Δεν τους πάει. Somebody told me, Killers, Red 96,3.

0: Σάμπαθ είναι ρεπ.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Είναι Green Day, εδώ είμαστε. Red 96,3, χορηγός μαζί μου Nova. Η Nova το σκέφτηκε και το έκανε πράξη πιο, ότι η καθημερινότητα γίνεται πιο εύκολη όταν έχεις όλα όσα χρειάζεσαι σε μία μόνο λύση. Nova More, νέα ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή με υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Η Nova More, τώρα είναι η ώρα για Nova. Γιώργος Αποστόλου στις 8 για τη συνέχεια. Γιάννης Γιακουμάκης εδώ ήταν από τις 6 μέχρι τις 8 όπως κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, εδώ παρέα. Thanks για όλα τα μηνύματα. Αύριο το απόγευμα στις 6 τα λέμε εδώ, στο Red 96,3. Ξέρεις, Μετάλλικα μεταξύ άλλων στη συνέχεια. Πάμε τώρα όμως για την Tina Turner, the best, εδώ. Red 96,3. Bye.
1: Συγχαρητήρια στη Μαρία που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Πήρα και ένα καινούριο αυτοκίνητο, που είναι μια πολύ μεγάλη βοήθεια. Και να κάνουμε κι άλλα όνειρα πραγματικότητα.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ.
3: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας Win στο 19600.
1: 11.300 ευρώ.
3: Καλά, φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
4: Η κόρη μου ετοιμάζει να ταξιδέψει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
3: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή. Και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
5: Το νου σου. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 11.300 ευρώ.
3: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
7: Η Godsmack για πρώτη φορά ζωντανά στην Ελλάδα. Ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της rock και metal μουσικής των τελευταίων 30 ετών, με μια απίστευτα επιτυχημένη καριέρα και αμέτρητα hits, έρχεται επιτέλους στην Αθήνα για μια μοναδική συναυλία την 5η 23 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Opening Act is 649. Προπόληση εισιτήριων more.com. Πληροφορίες detoxevents.gr.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
2: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
3: από την έρευνα ακροματικότητας ραδιοφώνου,
2: απάντησε ότι ακούς Red 96,3. 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
4: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
5: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

Αχ, τι μου θύμισαν τώρα και αυτή η Λίνα Σκίνερ με το Sweet Home Alabama. Θα μου πεις ρε φίλε, έχεις πάει στην Αλαμπάμα? Και βέβαια έχω πάει στην Αλαμπάμα. Πήγαινα κάθε χρόνο για περίπου 20 χρόνια και κάτι στην Αλαμπάμα. Βέβαια αναφέρουμε στην θρυλική disco rock bar και φοβερή κατάσταση στην Σούγια, στην Νότια Κρήτη, απέναντι από τη Γάβδο. Οπότε είναι σίγουρα ένας τρόπος να τιμήσεις και αυτός τους Σκίναρτ. Δυστυχώς η Αλαμπάμα της Κρήτης δεν υπάρχει πια. I just died in your arms tonight. Συνέχεια από κάτι νικρού στο μικρόφωνο του Red, Γιώργος Αποστόλου, σήμερα 3η, 21 Ιουλίου του 2021.

Johnny Cash διασκευάζει την Depeche Mode με εξαιρετικό τρόπο για τον Red Indies 3 σήμερα, 3η 21 Ιουλίου. Τσεκάρω την κίνηση στους δρόμους και βλέπω ότι το κέντρο αυτή την ώρα έχει προβλήματα στη Σταδίου, αλλά τα πολλά προβλήματα είναι στο λιμάνι του Πειραιά και καθόλου τυχαίο αυτό, καθώς είναι η ώρα που φορτώνουν τα πλοία. Θα μου πεις είναι Τρίτη, ναι, αλλά είναι και 21 Ιουλίου. Καταλαβαίνουμε πως πολλοί κόσμος ακόμα φεύγει για τα νησάκια μας. Άντε, σάιτ, ρετ, χωτσίλι, πέπερες, είναι ο Red 96,3 στο μικρόφωνο, Γιώργος Αποστόλου.

0: πραγματικά σπαραχτικό τραγούδι από την Nirvana, έτσι δεν είναι? Το Rape Me, από τα σπουδαιότερα τραγούδια της παρέας του Kurt Cobain. Σήμερα Τρίτη 21 Ιουλίου, Γιώργος Αποστολού στο μικρόφωνο και φυσικά χαιρετάμε αυτή την εβδομάδα και τη συναυλιακή περίοδο. Το Σάββατο λοιπόν, 25 Ιουλίου, Σάββατον, Σάββατας και Έπικα κλείνουν το release Athens 2026. 10 χρόνια release λοιπόν γιορτάστηκαν φοβερά και από πάρα πολύ κόσμο και από τους διοργανωτές που και άλλη μια φορά πήραν τα εύσημα για την πάρα πολύ επιτυχημένη διοργάνωση. Η Πλατεία Νερού επίσης θα μας χαιρετήσει. Όσοι πάτε το Σάββατο 25 Ιουλίου σε Σάββατον, Σάββατας και Έπικα θα χαιρετήσετε και αυτό το χώρο. Από του χρόνου το Release Athens θα είναι σε άλλη περιοχή. Το releaseathens.gr είναι ο ιστότοπος όπου μπορείτε να πάρετε πληροφορίες για τη συναυλία και φυσικά να πάρετε και τα εισιτήριά σας αν δεν τα έχετε προμηθευτεί ακόμα. Red 96,3 στη συνέχεια με Pink και Blair. Αν κυλάς το αίμα σου, είναι Red.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας Win στο 19600.
1: 11.300 ευρώ.
2: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
2: Λοιπόν, άκου. Στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Μην το ξεχάσεις. Παρασκευή 4 με 5. Κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.300 ευρώ. Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Μήνες τώρα προσπαθώ να τις μάθω τις διαφορές μεταξύ EuroLeague, Mundial και Super League.
5: Δεν

0: λιγότερο φωνάζει.
1: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

Πολύ αγαπημένο κομμάτι από τους Blair, το Song 2. Μπορεί να γίνει επιτυχία από σπόντα, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι είναι το μοναδικό. Είναι πάρα πολλά τραγούδια στη μουσική που αγαπάμε, που κανείς δεν περίμενε, ούτε αυτοί που τα έγραψαν, ότι θα σπάγανε τα ταμεία. Είναι μια καλή ιδέα κάποια στιγμή να κάνουμε κάποιες αναφορές σε αυτά. Εδώ στο 96,3 ακούγονται στο μεταξύ Paradise City από Guns N' Roses. Μικρόφωνο και ο Ρος Αποστόλου στον Ρέτ, σήμερα 3η 21 Ιουλίου.

0: και αγιπούμε τους αγιπούμε που τρέχουν δισκογραφικά το καλοκαίρι του 2026. Περιμένουμε το πλήρες άλμπουμ γύρω στα τέλη Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου. Την Παρασκευή 24 του μήνα το χρηματοδοτικό ανοίγει ξανά και έχει μέσα 11.300 ευρώ. Μπορείτε να τα διεκδικήσετε στο win1960 δηλώνοντας συμμετοχή. Η Μέρη θα κάνει το τηλεφώνημα, μακάρι να το κάνει σε εσάς. Θα πατήσετε σωστά 11.300 και θα πάρετε τα χρήματα. Μήτια τελικό στο SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά ΦΠΑ πλέον τέλος του συνδρομητών κινητή. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Αρμόδιο ρυθμιστή σε ΕΠ και φυσικά frontstage.gr για τους όρους του διαγωνισμού. Κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση της Παρασκευής που είναι όλο και πιο κοντά. You and I, Scorpions και Hotel California συνέχεια από τους English Αγγελές του αίμα σου. Είναι Red σήμερα, 3η 21 Ιουλίου. Red World Tour. Βερολίνο,
1: Στοκχόλμη, Παρίσι, Ρώμη, Λος Άντζελες, Αγγλία. Δεν ξέρω τι να πω, είμαι η πρώτη φορά που κερδίζω σε κάτι.
2: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Το ήλπιζα, αλλά δεν το περίμενα.
3: Παιδιά, έχω σοκαριστικό. This is the home of
4: Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
5: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
6: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
5: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
6: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
5: Κατάλαβα. Στην Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Release Athens 2026. Σάββατο 25 Ιουλίου. Πλατεία Νερού. Σάββατον. Σάββατατζ. Έπικα. Στην αυλαία των 10 χρόνων του Release Athens. Εισιτήρια πληροφορίες more.com. www.releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
8: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
9: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
8: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
9: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσει.

0: Ford αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο. Μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

REM 96,3 βραδάκι της 3ης 21 Ιουλίου. Μας έχουν πει ότι σήμερα και αύριο θα είναι δύσκολες ημέρες για τον πρώτο καύσωνα του καλοκαιριού και ότι γενικότερα θα πάει πιο ήπια το υπόλοιπο της εβδομάδας. Τους πιστεύουμε, γιατί εμείς τους πιστέψουμε που ακόμα θέλουν. Οπότε λογικά κάπως έτσι θα έχουν τα πράγματα. Εμείς θα πάμε ένα ταξίδι μπροστά, συγκεκριμένα στον Οκτώβριο, όταν θα έχουμε την τιμή να υποδεχτούμε στη χώρα μας συναυλιακά τους κυρίους που ακολουθούν τους αγαπημένους Deep Purple στο Smoke on the Water στον Red 96,3.

Will I? I will survive, λένε οι φίλοι μας εκεί και εδώ, αλλά βλέπουμε κάποια περίεργα πράγματα να συμβαίνουν στη χώρα μας τον τελευταίο καιρό. Έχει γίνει viral σήμερα αυτή η φοβερή φάση που έγινε στη Σούδα, στην Κρήτη, με το έλειρος που εμβόλησε ένα άλλο πλοίο μέσα στο λιμάνι. Πραγματικά, επειδή έχω πάει εκατομμύρια φορές στη Σούδα και έχω ταξιδέψει αμήτρητες φορές με το έλειρος, μου φαίνεται

0: Χθες το συζητάγαμε με τον Χάκο Περβανίδη πριν την εκπομπή του στο Red Metal Before Midnight για τους Nickelback, ότι επιστρέψανε με πολύ πιο σκληρό ήχο που θυμίζει ακόμα και Disturbed. Καλά έχουν κάνει οι Καναδοί να δώσουν ένα καλό μάθημα σε όλους τους haters. Είναι ο Red 96,3, ακόμη σε λίγο In The Air Tonight από Phil Collins, Αχιλλέα του αίμα σου. Είναι Red σήμερα 3η 21 Ιουλίου 2026.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 11.300 ευρώ.
2: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
2: Λοιπόν, άκου. Στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Μην το ξεχάσεις. Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.300 ευρώ. WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
5: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
6: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
5: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
7: The body of Nirvana leader Kurt Cobain was found in a house in Seattle.
5: Και η Nirvana είναι Red.
8: Attention, this is Kurt from Nirvana.

0: Ένας λεβέντης δεν θα βρεθεί να τη φορτωθεί. Στα χέρια θα του την πάω στην εκκλησία.
1: Ας τον ενημερώσει κάποιος ότι το χιούμορ του δεν είναι το δυνατό του σημείο. Τον θέλουμε όλες για το κορμί του.
2: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αγγυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

Εντάξει ρε παιδιά, ποιος θα έφερε την αντίρρηση ποτέ στον αγαπημένο Freddie Mercury, The Show Must Go On, ιδιαίτερα όταν είμαστε στα μέσα του καλοκαιριού και επασφαιρημένοι ένας μίνι καύσωνος, οπότε θα περάσουμε στην επόμενη φάση και θα απαντήσουμε στον Freddie Mercury με Joey Ramone και What a Wonderful World στον αέρα του Red 96,3.

0: Εξαιρετική Joan Jett στον αέρα του Red, Γιώργος Αποστόλου, όπως κάθε εβδομάδα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, 8 με 10 στην παρέα, 21 Ιουλίου και την Παρασκευή 24 του μήνα, το χρηματοκιβώτιο ανοίγει με 11.300 ευρώ. Οπότε στέλνετε win1960 για να δηλώσετε συμμετοχή, ώστε να κάνει μέρη το τηλεφώνημα με το καλό σε εσάς. Να πάτε στη σωστά 1300 για να πάρετε τα χρήματα. Λοιπόν, media τελεκό σε SMS, 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ απλών τέλους συνδρομητών κινητής. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020, αρμόδιο ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε όλους αν το 18 και αν έχει κινδύνους αθλησμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξη και θα α210-92-15-776, χρονστέτσι.gr για τους όρους του διαγωνισμού. Και εννοείται ότι κάθε SMS δυστυχεί σε μία συμμετοχή στην κλήρωση της Παρασκευής που πλησιάζει. Ακολουθούν Pink Floyd και Red Hot Chili Peppers στον αέρα του Red σήμερα, 3η 21 Ιουλίου.
1: Είμαι η Πενελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί.
2: Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
3: It's Red, it rocks.
2: Red 96,3.

αφεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ.
1: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 11.300 ευρώ.
1: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
1: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Μην το ξεχάσεις, Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.300 ευρώ. WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
3: Μήνες τώρα προσπαθώ να τις μάθω τις διαφορές μεταξύ EuroLeague, Mundial και Super League.
4: Δεν καταλαβαίνω την αιμονή του και ο Μπαρτζόκας λιγότερο φωνάζει.
5: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αφεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: Red World Tour. Μπολόνια, Las Vegas, Λονδίνο, Παρίσι, Βουκουρέστι.
1: Ωραία, μάγκα, φοβάμαι σου μετάλλικα.
2: Είναι η νούμερο ένα αγαπημένη μου μπάντα ever.
3: Έλα, αποκλείεται. Δεν υπάρχει αυτό που λέτε.
1: Πλάκα μου καλή.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour. Αγγυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ.
1: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 11.300 ευρώ.
1: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
1: Λοιπόν, άκου. Στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Μην το ξεχάσεις. Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.300 ευρώ. WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
3: Ένας λεβέντης δεν θα βρεθεί να τη φορτωθεί. Στα χέρια θα του την πάω στην εκκλησία.
4: Ας τον ενημερώσει κάποιος ότι το χιούμορ του δεν είναι το δυνατό του σημείο. Τον θέλουμε όλες για το κορμί του.
5: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: World Tour. Βερολίνο, Στοκχόλμη, Παρίσι, Ρώμη, Λος Άντζελες, Αγγλία.
1: Δεν ξέρω τι να πω, είμαι η πρώτη φορά που κερδίζω σε κάτι.
2: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Το ήλπιζα, αλλά δεν το περίμενα.
3: Παιδιά, έχω σοκαριστικό.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose / Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ.
1: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 11.300 ευρώ.
1: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
1: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Μην το ξεχάσεις, Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.300 ευρώ. WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α 210-9215-776.
3: Ένας λεβέντης δεν θα βρεθεί να τη φορτωθεί. Στα χέρια θα του την πάω στην εκκλησία.
4: Ας τον ενημερώσει κάποιος ότι το χιούμορ του δεν είναι το δυνατό του σημείο. Τον θέλουμε όλες για το κορμί του.
5: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
6: Αν κυλάει στο αίμα σου.
5: Είναι Red 96,3.

0: Dave είναι ρεύ.
1: Hey, this is Joe Perry.
2: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Είμαι η Πενελόπη Αναστασοπούλου. Καλέ με κάθε μέρα στις 10 το πρωί.
1: Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Αμπαφ είναι ρεύ.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ.
1: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 11.300 ευρώ.
1: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
1: Λοιπόν, άκου. Στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Μην το ξεχάσεις. Παρασκευή 4 με 5. Κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.300 ευρώ. WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
3: Μήνες τώρα προσπαθώ να τις μάθω τις διαφορές μεταξύ EuroLeague, Mundial και Super League.
4: Δεν καταλαβαίνω την αιμονή του και ο Μπαρτζόκας λιγότερο φωνάζει.
5: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
7: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Tour. Rolling Stones, U2, Linkin Park, Coldplay, Metallica.
1: Μου κάνετε πλάκα τώρα!
2: Παιδιά, είμαι στον δρόμο, θα χάσω το τιμόνι, σοβαρολογείτε.
1: Εγώ πάμε σοκ, δεν μπορώ να ηρεμήσω με τίποτα.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: way.
1: It's red, it's red, it rocks.
2: Red 96,3.

0: Συγχαρητήρια στη Μαρία που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Πήρα και ένα καινούριο αυτοκίνητο που είναι μια πολύ μεγάλη βοήθεια. Και να κάνουμε κι άλλα όνειρα πραγματικότητα.
0: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 11.300 ευρώ.
2: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Η κόρη μου ετοιμάζει να ταξιδέψει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
4: Το νου σου. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 11.300 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α 210-9215-776.
5: Ένας λεβέντης δεν θα βρεθεί να τη φορτωθεί. Στα χέρια θα του την πάω στην εκκλησία.
6: Ας τον ενημερώσει κάποιος ότι το χιούμορ του δεν είναι το δυνατό του σημείο. Τον θέλουμε όλες για το κορμί του.
7: Red Morning Show.
8: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: World Tour. Βερολίνο, Στοκχόλμη, Παρίσι, Ρώμη, Λος Άντζελες, Αγγλία.
1: Δεν ξέρω τι να πω, είμαι η πρώτη φορά που κερδίζω σε κάτι.
2: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Το ήλπιζα, αλλά δεν το περίμενα.
3: Παιδιά, έχω σοκαριστικό.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.